λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξί.

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου,

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα των Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αρένα Κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία. Μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, αποπληρώσαμε πρόωρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4. Πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1900, πότε ξέρω εγώ, 99. Πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα, νομίζω ήταν, και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM, των 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29, 33, 34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, γυρίστε το επαρόδο. Το κορμί είναι, μιλάμε, πώς τα καταφέρνει. Κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ, και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγε πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που πω, κοιτάξει, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια, τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα, αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως, για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς λέει το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα κλπ. Τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε. Είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο. Όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική, άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω να πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, τα ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών, και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την Ατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μη βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Το απλό σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, άρα θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάτσει αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο, δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε. Τύχη και ο τυχερός. Βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίο. Α, και μνημονίο. Α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί, τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο, τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Α, άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή τα δημοτικά, λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά, έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια ένδυση σα βάζω. 8 ή 6 δημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι. Τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί. Ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε, αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν δύο αστυνομικά, τρία αστυνομικά. Από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου, να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ρασμάντογλου για τα καύσιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μ' αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας πάνω στη δράμα. Ο ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά, χτυπημένη. Δεν με δαιμονές, συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερα των συνδικών. Αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω. Όταν κλείνει η πόρτα, μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξαναλέω, αστυνομική και οι δύο. Από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάρει φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Κόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο δήμος του ΣΥΡΙΖΕ με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία. Και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο. Εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνω, έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
6: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βραδύ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον Ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μοντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Οπότε και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει: η Ευρώπη, μου λέει, δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να παίζουν 11 μήνες το χρόνο δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Τόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία. Γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει, υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου, ναι, οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή. Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί. Ναι. Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λύγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές της SpaceX.
0: Άλλα οποία σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Πήγε θριαβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο, ναι, που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια είπαμε θα πάμε να μητικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρει εισιτήριο, Ανέστη, να πάρει εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο.
0: Και από ό,τι λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε θα δοθεί παράταση άλλους δύο μήνες, θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, επειδή μετά σε αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου. Ναι. Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για δύο χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοφελώς ο κ. Βασιλάκης στο μήλο της Αιτζίαν και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνος σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Επίσης, δεν είναι σόιμου, μισό λεπτό Ντόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόιμου ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι,
0: εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά πού τέτοια τύχη. Πού τέτοια τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο καταναλωτής ας πούμε πήγε άκλαυτος. Ναι. Όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει τιμή ας πούμε ενός στυριού.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξει εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα
0: συγγνώμη,
1: πρακτικό.
0: Στο εξωτερικό τι να κάνει.
1: Τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέξει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένα ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι του βλέπει συνεχώ ο κ. Θοδωρικάκο και του λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών στα προϊόντα. Ναι, με τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομήχανοι τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι. Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πιδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην ΟΑΣΚ, των 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Okay,
1: ναι. Άμα είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν...
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμεινο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή μπορεί όποιος θέλει να κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του, να κάνει μια...
1: Και θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα για όσους έχουν διάθεση τα άτυπα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα, έτσι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, αλλάξει...
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρεία σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχή και για το πάρκινγκ.
0: Τα πάντα. Σωστό.
1: Εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο, να πω ότι είμαστε

0: κάτι.
1: Το έχεις πει, το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά, με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες.
0: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext, παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
1: Γιατί?
0: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, κεφαλαγορά τον Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
1: Εντάξει, άλλο, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα ρε, ανέστηκες τώρα. Εντάξει,
0: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι Ευρωπαϊκές και σου λένε μπήκε η Φραγκφούρτη. Πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε ας πούμε και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
1: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
0: Όχι, στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός, επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάρισαμε, Θράκων.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερο.

0: περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κι αν χαράζει το φως, δεν φτάνει εδώ.
0: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
0: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
0: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση, ναι, από το Σάββατο προχτές.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
0: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
0: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
0: Αυτό οφείλεται ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
0: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή.
0: Πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις τις πολύ μεγάλες.
0: Ε.
2: Υπήρχε και κερδοφορία. Τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο. Άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν, γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
0: ναι,
2: να μειωθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια
0: τώρα,
2: είναι το θέμα, κάτσε, του πετρελαίου.
0: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμάδρο, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
0: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
0: Και δεν αργούν όταν και γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση δε με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
0: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
0: ναι,
2: στιγμή.
0: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
0: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
0: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Αυτό θέλω να, για την εμπειρία σας θέλω.
2: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν, εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές,
0: ναι,
2: ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
0: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
2: Συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
0: Υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε. Που
2: έστειλαν
0: μια τιμολόγια αμέσως.
2: Που το μετακυλήσανε.
0: Βέβαια. Τώρα μην κρυβόμαστε.
2: Άσχετα, εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν τα κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως. Δεν τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
2: Θα αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
0: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, είσαι μάιμου να φας τρεφίλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε κεντρεχής, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
2: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό,
0: ναι,
2: δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές. Ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
0: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κυρία Σμάτογλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
2: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
2: καλή
0: και πάλι. Καλημέρα
2: σας. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Εμπειρότατος στον χώρο των καυσίμων. Γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών. Τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου. 107. Ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Okay, Γεώργη, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με 1000, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, η Μελάνια αν θέλετε, και εσείς δεν το αμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η Μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
13: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
15: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
16: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
17: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
19: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζει το κεφάλι σου. Από το να έχεις βγει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα. Να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
20: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
21: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
19: Εγώ. Όχι.
22: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
23: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποκφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αριπάγου αναίρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα τον Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθαρίσε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας σε αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, ετοιμότητα ή διαφθορά.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
24: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας μένει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
1: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
24: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου έγινε σε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
2: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
24: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής και την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περιστροφικό του περίστροφο. Τον από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και δικαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
4: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αιγυπτός 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης, Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: Κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
7: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Και την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
25: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
24: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, καρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
24: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17, Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα, Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-10-48-00-170-174. skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιστο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι, και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα, θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... πώς να το πει κανείς, με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 ζεύγια έτσι ώστε να βγουν, να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες. Δηλαδή,
0: ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε
0: πόσα οχήματα,
1: να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Εντάξει, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έμαθα.
1: Α,
0: μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία κατά
0: αυτονόητο
1: περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένος στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε, τώρα που σας είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα, άρα στις αδειές δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε...
1: Βέβαια, όπως είπα, τα στενοφόρα είναι από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέα τεχνολογία.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε.
1: Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα στενοφόρα που ήταν παγκαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφέρουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη
8: επιθέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641-091-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Όμως επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας, αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβη χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απολύτως κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ. Ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει, με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι, αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ. Και υποψιάζουμε και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη. Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει, ας πούμε, τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά modified, δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις βασικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι. Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, πώς θα γίνει η επαλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον οργανισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα προκύπτουν από αυτά τα φυτά, δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Μόνο για τους πόρους του καταναλωτικού υλικού λέει ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο, συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Δηλαδή, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 τροποποίησεις στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί, η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες οι οποίες αγοράζουμε. Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει
1: ανάλυση
0: αυτό.
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται να ελέγξουν, ναι, τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στάδιο της έκρησης θα δούμε πώς θα προχωρήσει και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη ή με ειδικά αυτό που λέμε βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσεις ένισματος, αν μην πούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση, γιατί από ένα στάδιο και μετά πάμε στη δεύτερη κατηγορία που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη. Και εκεί.
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
1: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή στον καταναλωτή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό. Κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών των οργανισμών στην.
0: Το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην ποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός. Απόψη, δηλαδή, ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες. Δηλαδή
0: και λόγω των κλιματικών συνθηκών.
1: Να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα.
1: Να ενισχυθεί όλο αυτό ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε.
1: Δηλαδή, παραδείγματα, ναι. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα, κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λινάρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λινάρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το λιανόσπορο είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι. Όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση, κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθεστήσει, δεν αναφέρεται στην επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορίας 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική, Βόρεια και Νότια.
1: Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνος αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργογόνων.

0: γεωργική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχο το 25% τη γεωργική γη να είναι γεωργική καλλιέργεια. Και υπάρχει
1: βιολογική.
0: Πιστοποιημένη, μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ο κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
1: Τώρα, τα γενετικά θα... τροποποιημένα τρόφιμα.
0: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
1: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Το ένα θέλουμε.
1: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα περίεργα.
0: Πάντως πρέπει να γίνεται, να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
1: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και. Προφανώς.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω απ' την άλλη, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της φυσικής ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
1: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος, στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής εχθές ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί δική του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Innova και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσούα λίμωνο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτερη, σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν, την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση, και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέπω.

0: θέμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα τα δικά μας, εννοώ δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
8: Καλημέρα και εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά σας παρακαλώ, από 12 του μηνός θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
8: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι, δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησή σου για όλη την επικράτεια, δηλαδή γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
7: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
8: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
7: Ωραία.
8: Μεγαλύτερες διάρκειας κράτηση κτλ.
7: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
8: διαρκεί. Ναι,
7: όσο,
8: να
7: όσο, όσο διαρκεί, Ο έλεγχος για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Σωστά.
8: Έτσι,
7: όταν θα πάρει το άσυλο, αν θα πάρει το άσυλο, καταρχήν για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ισχύει κάτι τέτοιο?
8: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
7: Μάλιστα.
8: Μπορεί να μετακινηθείς έχοντας μία, αυτό που λέμε, μία βίζα.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή μπορεί να μετακινήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, στην Ελλάδα.
7: Ναι, άρα
8: όπως
7: δηλαδή
8: γίνεται σε όλες τις χώρες.
7: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
8: Όχι, όχι, και πριν ήσχε.
7: Α, και πριν ήσχε αυτό.
8: Βεβαίως, είναι το διεθνές δίκαιο, προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι το που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα, το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από την άλλη χώρα, και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
7: Πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω, γιατί και αυτό θέλω να ρωτήσω. Διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
8: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
7: Ωραία.
8: Δηλαδή κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
7: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω. Άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
8: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
7: Μάλιστα. Από μια χώρα, Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
8: Δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
7: Ναι, ωραία.
8: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα. Ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
7: Μάλιστα.
8: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
7: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
8: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
7: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
8: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια έννοια. Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, νομίζω. Αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
7: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε, για να κλείσουμε, η Ιταλία στην Αλβανία, που φτιάξε ένα χώρο.
8: Ακριβώς.
7: Αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί. Δεν ξέρω.
8: Δεν περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά. Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά. Και δεν δουλεύει το σύστημα, διότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι. Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
7: λύση, αλλά
8: μέτρο.
7: Μπορεί να μην είναι λύση.
8: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη, και την καλημέρα μου.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ. Λευθέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα επιστρέψει εκ νέου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξης. Είναι επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Ιβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίσε το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δηλώσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή μέσω αυξημένων πιεσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας στη Τζίπτα σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση. Πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στις συνείδησεις του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Α, από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα. Είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του. Ο Μανώλης δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, Βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι Βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Μπασιτός, θέλετε έναν τόνο αισιοδοξίας. Υπάρχει τόνος αισιοδοξίας, όχι μόνο απλός τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες πτώνει και σολομοί υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστεί και μη καπνιστεί, η ποικιλία άφθονη είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκας στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί η δροπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαράσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
12: Παρακαλώ. Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
13: Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
12: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι. Δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
13: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
11: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα και δεν, σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι όταν δεν έχεις να πεις κάτι. Είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω, δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις, ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος
14: η μία βούληση, πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν που έλεγε ένας άλλος, ο οποίος έβγαζε λεφτά με με. Δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλει θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, ήδη να τα αναλύει. Το πως με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Σκούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ, τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, ότι δεν πιστεύετε δηλαδή τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Κούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί. Και το βλέπετε γύρω. Τι φτώχεια έχει γύρω-γύρω, Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Κούλη πληρώνει τα. Και είναι, βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν ξέρω. Μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης. Ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Λασίτης. Γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του. Εδώ δεν το έχω. Δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντρίσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς. Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, αφού λέει σε 10 μέρες γίνεται αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαουλίδης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
15: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
16: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν.
15: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
16: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
14: Τι δεν καταλαβαίνει κυρία συνάδελφος. Αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε κυρία Μαυραγάνη. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαουλίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε, 1500 αφημί, αθροίζουν 4 δις, τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, απλώς τι έκανε, ο Αντώνης Σαουλίδης πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια με τα 1500 αφημί, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ και εσύ τα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ κυρίες και κύριοι στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία. Δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν. Σου λέει, μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα κτλ. Είναι μια ματιά στη ζωή, βρε παιδί μου. Είναι θέμα γούστου. Πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις, θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε ξένους φοιτητές. Δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα. Δεν θέλουμε, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Τα βγάνουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίληψη, έχω χαθεί, δεν ξέρω ποια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε, θα τα καταλάβετε. Συζητάει, νομίζω, εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου. Και ακούστε πώς τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος. Όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
17: Ποιο θέμα να πιάσουμε την παιδεία που αναφέρατε? Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
12: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
14: Σε μένα να το
17: πει. Όχι,
12: του 16.
17: Δεν είναι έτσι. Γιατί? Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
14: Δεν είναι έτσι.
17: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε, φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
14: Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
18: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
14: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
18: Σπενιές του Μιχαλά.
14: Μάνος Λοΐζος μουσική.
18: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
14: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Λιγοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
18: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
14: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την... από την Βόρεια Ελλάδα μπαίνεις προς το λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Αφιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δεντράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε ας πούμε το νταμάριο, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δεντράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη. Δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, την ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, Όλοι Μαζί Μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μηνύματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει, Άρη καλημέρα, αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν, στον οποίο ανήκει το νταμάρι. Μπράβο στον Τιτάνα, συγγνώμη που κλείνω τον τίτλο. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία δουλειά, πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά, είναι για ρεπορτάζ, είναι να βιντεοσκοπηθεί. Και πήγε ώρα 8 και 24 πρώτα λεπτά, και δεν είπαμε ακόμη τα βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσπάθησα να σας ψυχαγωγήσω λίγο με σοβαρά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Σπουδάζω το παιδί μου στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη, και με σοβαρή διάσταση, πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερέ μου φίλε, αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέεις με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι πολύ λεβεντάριος δηλαδή που λέω εγώ, δηλαδή, πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης, δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται, φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει, φαντάζομαι ότι φαντάζομαι στην ποσόστοση της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι της αντανακλάκης στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες, τι λένε οι έρμες οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν, θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη σχέση, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στην πρώτη εκδηλώση και να λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μια φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
21: Μύρισε όλη η γειτονιά.
22: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
22: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
23: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
22: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
23: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
23: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
23: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
22: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
25: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
26: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
27: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
28: Μάριος Αθανασίου.
29: Βαλέρια Κουρούπη.
30: Και ο Σπύρος Πούλης.
31: Ο επιθεωρητής Drake.
32: Η μαύρη χείρα.
33: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
34: Προπόληση more.com.
35: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
36: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
37: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
38: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
39: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
40: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
41: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
42: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
42: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη συνόδο κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
42: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Η κυρία Λίντια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου, με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίντια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του Γιάννη Κωνσταντερόπουλου, του εκδότη, «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897. Σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο Παράδεισος δεν είναι μακριά». Καλό τάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα», όχι θρίλερ, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του δέματος και της θεραπείας που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, και αφού είπες άλλο mood, and the winner is Κηφισού.
2: Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει όχι μισό-μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ.
6: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι, κερδίζει τα σκύπτρα βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται επί τα βελτίω τουλάχιστον με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κινήσει και στο Γαλάτσι και στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θηβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού. Και κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάληρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
11: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
14: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, Rebranding Εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας και οι φίλοι μας τον 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζαν Κοέν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτή της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή δεν ξέρω τώρα ποιος είναι άντρας ή γυναίκα, 633, μου γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσάκι αυτά πολύ γρήγορα. Η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτεται, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα.
2: Πώς είστε, καλά? Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κοέν. Μπορείτε να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ?
16: Βεβαίως.
2: Μπράβο, τώρα ήρθατε κοντά.

0: μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση, πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθώς τη μέση Ανατολή εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως θέλουν το πάντα, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
0: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι,
0: ναι. Ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θες να σε βομβαρδίζουμε άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν, θα είναι αστείο εντελώς.
1: Όχι, δεν θέλω,
0: ναι. Ναι. Αλλά έχασε όμως την ουσία, το Ιράν έχει χάσει στην πραγματικότητα.
1: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση, διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλους τους βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
0: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
1: Δεν έπεσε το καθεστώς. Μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται ο γιος του Καμενή, να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, το 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά. Δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ, τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει, πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
0: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Και ναι. Τελικά αποδείχτηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε ναι. Δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
0: Αρκεί να έχει τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις Ηνωμένες Πολιτείες λανσάρεται η βούληση.
1: Παντού λανσάρεται η βούληση και στο Ισραήλ.
0: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι. Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
0: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν, είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
1: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
0: Καθόλου, αυτό πήγα να πω. Παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ότι έχει δίκιο τώρα δηλαδή.
1: Έχει δίκιο. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια, είναι αυτή η υπόθεση με την Εσμπολάχ. Όποτε γουστάρει η Εσμπολάχ να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8 Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Εσμπολάχ μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει η Συμφωνία Ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Εσμπολάχ.
0: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Χεσμολάχ, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή αν παρακολουθήσει και εμείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον

0: θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες και Χεσμολάχ να κάνουν μεροκάματο πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Ή δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Αλλά. Κάπου δεν αποβλήσετε. Ναι.
1: Θα έλεγα, καταρχάς, το βιβλίο του κ. Κούρκουλα έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορεί. Μπορεί. Όπου υπάρχει, λένε οι Εβραίοι, ότι όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Σαφώς και μπορείς να αφοπλίσεις την Εσμπόλα. Ναι. Απλώς χρειάζεται άλλου είδους στρατηγική. Δεν θα την αφοπλίσεις, προσέξτε, δεν θα την καταργήσεις.
0: Ναι.
1: Διότι η Εσμπόλα ξεκίνησε ως οργάνωση φιλανθρωπική, ας το
0: πω. Ναι, ναι, και έχει και πολιτική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως. Ναι. Και στην κυβέρνηση, όχι μόνο στην κυβέρνηση.
0: Με συγχωρείτε, και στην κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε μπορείς να την αφοπλίσεις. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι. Δια της ισχύς των όπλων δεν τα κατορθώσει. Πώς είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα ποιο λόγο ηλικίας αρχίζω και τα χάνω λίγο. Ο Γάλλος τι είπε στον Ναπολέοντα, μεγαλειότητα με τις λόγχες που μπορεί να κάνεις το τι θέλεις εκτός από να καθίσεις επάνω τους.
0: Ναι.
1: Ναι. Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει τι θέλει με την στρατηγική.
0: Άρα, μισό λεπτό, δεν ξέρω αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω έτσι, για από την πολιτική γνωριμία μας. Να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι που παίρνω το θάρρος, δηλαδή. Είναι ότι θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κάτω του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εκεί δεν είμαι με τον Νετανιάου, εκεί είμαι με το Ισραήλ.
0: Εκεί είμαι με το Ισραήλ, μάλιστα.
1: Ο Νετανιάου είναι, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όχι, ο Μπεγκουριόν ήταν, είτε το 8-8-9 πρωθυπουργοί υπήρχαν. Δεν ταυτίζω το Ισραήλ με κάποιον. Απλώς λέω ότι το συμφέρον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι με τον Νετανιάου, με την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή να, η Εσμπολάχ να βομβαρδίζει και να μην έχει ερημώσει το Βόρειο Ισραήλ. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που δεν μπορεί να γυρίσει στα σπίτια του, στους αγρούς του, στα γελάδια του. Δεν είναι αστείο το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Με αφοπλισμό. Πώς είναι ο αφοπλισμός? Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι πολιτικός, αλλά σίγουρα πρέπει να σταματήσει. Τώρα αυτό έτυχε να είναι και η θέση του Νετανιάου. Να σας θυμίσω ότι και ένα σπασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Οπότε έτυχε αυτή τη φορά να συμφωνώ με τον Νετανιάου σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορείς να αφοπλίσεις μια οργάνωση. Μπορείς και παραμπορείς. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο. Η γνώμη δική μου είναι, και πάλι παραλαμβάνω, δεν είμαι ούτε πολιτικός στρατητικός, εάν έκανε συμμαχία, συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και τότε και ενίσχυε στο στρατό του Λιβάνου, γιατί αυτό που είπα στη στιγμή δεν είναι στρατός, είναι με ελληνικά κριτήρια, είναι πρόσκοποι. Και έδινες λεφτά να φτιάξουν οπλισμό, να φτιάξουν μονάδες, θα μπορούσες άνετα να αφοπλίσεις, όχι να καταργήσεις, να αφοπλίσεις τις Χεσμολάχ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν.
0: Όχι,
1: είναι...
0: μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να λάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ.
1: Εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό, κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε Εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αλλά δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μείνει τη βοήθεια της Αμερικής εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στη φυλακή, θα συντηρεί τον πόλεμο.
1: Α, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές υπάρχουν στον Οκτώβρη. Θα γίνουν εκλογές. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη ότι λέει, που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
0: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
1: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
0: ναι.
1: Κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Τώρα, αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσω Κατάρ, εκείνη που όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα αν έβαλε και λίγα...
0: Καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
1: Μπορεί να χάθει και στο δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέν για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Μάρκου Αβριλίου, τα «Είσαι αυτόν» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Εισαγωγή απόδοση στα νέα ελληνικά ουρανία του Τουντζή προλογίζει η Βασιλική Σιούτη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβριλίος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, καλοτάξιδο το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές στο Εν Αθήνες Πανεπιστήμιο, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, διάλειμμα δελτίου.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
17: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
18: Φοβάμαι!
16: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
17: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
18: Φοβάμαι.
17: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
16: Να το, το βρήκαμε πια.
17: Μπράβο.
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
21: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

0: Με πολλές πολλές αγαπημένες καλημέρες πια σας στέλνουμε την αγάπη μας εδώ. Σας στέλνουμε την καλημέρα μας από το Δυτικά FM 92,8. Είμαστε στην Τρίτη πια. Πάμε, συνεχίζουμε έτσι την πορεία μας μέσα σε αυτή την όμορφη εβδομάδα που ξεκίνησε από χτες. Και βέβαια ο μήνας έχει 16 και είναι 16 Ιουνίου. Δηλαδή κοιτάξτε να δείτε, φτάσαμε στη μέση του Ιούνιου και την περάσαμε. Και τον περάσαμε τον Ιούνιο. Έχουμε 1,5 μήνα εμείς, εγώ και ο Γιώργος δηλαδή εδώ, για να ακόμη μπροστά μας με ειδησιογραφία, με χιλιαδιό, μέχρι να σκοτούμε να πάμε διακοπές. Τι λες και εσύ, κύριε Γιώργο? Ο Γιώργος προετοιμάζεται ψυχολογικό. Εγώ είμαι, ψυχολογικά που λέω, εγώ είμαι έτοιμη για διακοπές. Τώρα τι θα διακόψουμε θα το δούμε στην πορεία. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Ελάτε τώρα να συναντηθούμε, να πιούμε το καφεδάκι μας όπως κάνουμε καθημερινά εδώ μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και να είστε σίγουροι ότι και σήμερα έχουμε πολλά νέα να πούμε. Και φαντάζομαι ότι και στη συνέχεια της εκπομπής, στη διάρκεια της εκπομπής που θα είναι μέχρι τις 11 η ώρα ζωντανά, θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί ελπίζω να καθίσουν μόνο θετικά νέα, θετικές ειδήσεις. Κάπως έτσι θέλω να σκέφτεστε κι εσείς. Η ταυτότητα της ημέρας στο Δυτικά FM λέει ότι μπορείτε να μας καλείτε όπως κάνετε κάθε μέρα 2641 039 410 και 39 411. Θέλω να στείλω μια καλημέρα στο Πανετόλιο, στην Κική, στη Βέρα, σε όλο τον κόσμο εκεί που τράβηξαν τα πάνδυνα τις προηγούμενες ημέρες με την συμπεριφορά κάποιων Ρωμά που θεώρησαν ότι έπρεπε να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Θέλω να στείλω επίσης μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Ελένη που είναι πίσω από το πάρκο και μας, και επικοινωνεί μαζί μας και μας στέλνει τις καλημέρες της. Δεν θα στείλω όμως και καλημέρες ψηλά στο Θέρμο. Δεν θα στείλω καλημέρες στον Αστακό, στη Ρούλα και στη Λαμπρινή, σε όλο τον κόσμο. Στέλνουμε λοιπόν αγαπημένες καλοκαιρινές καλημέρες και σας περιμένουμε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από το Facebook, τον προσωπικό μου λογαριασμό, τον Δήμητρα Λαοπόντι. Ο Γιώργος ο Κατσούλης εδώ με τα Ιαπωνέζικα, δεν ξέρω τι είναι και για την Κινέζικα είναι αυτά, κύριε Γιώργο μου, που έχει την πλούζα σας. Είναι Japan, λέει. Είναι big in Japan, κατά μεσής δηλαδή. Τι νοσνά από εκεί κάτω, α πούμε, έτσι δεν ρωτάνε. Α, δεν έχει βγάλει άκρη ακόμα, τι νοσεί από εκεί κάτω, που λένε. Και βέβαια ο κύριος Κατσούλης εδώ με μουσικές υπέροχες και διαφορετικές και ξεσηκωτικές μας περιμένει και ερχόμαστε για να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα. Εμείς δεν αλλάζουμε τις συνήθειες τις καλές. Πίνουμε μαζί το καφεδάκι μας από τις 9 μέχρι τις 11. Τρώμε και το πρωινό μας για να μπορέσουμε να σταθούμε κιόλας. Και ετοιμαζόμαστε για να βάλουμε μπροστά το πλάνο των διακοπών. Και αν δεν μπορείτε να πάτε διακοπές, ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει, λέει, διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι οι παραλίες οι κοντινές μας περιμένουν όλους και γι' αυτό και εμείς θα τις επιλέξουμε τις παραλίες της Ετωλοακαρνανίας και βέβαια θα ευχαριστηθούμε για να πάμε να κάνουμε βουτιές. Που θα κάνετε βουτιές, πια αυτό έλειπε να μην ξέρετε που θα κάνετε βουτιές. Στον Άγιο Γεώργιο, στον Αστακό θα κάνετε βουτιές ρε παιδιά. Στην παραλία του Αγίου Γεωργίου σας περιμένει το Honor Beach Bar. Καλά τώρα. Το γαλάζιο του Ιουνίου που κυριαρχεί και συναντά την απόλυνη καλοκαιρινή γαλάρωση. Τι άλλο θέλετε δηλαδή? Δεν είδατε βουτιές που κάναμε εμείς και το ευχαριστηθήκαμε? Και για να σας το λέμε, κάτι ξέρουμε. Να μιλήσουμε για εξυπηρέτηση, να μιλάμε για το καφεδάκι δίπλα στο κύμα, σε οργανωμένη παραλία. Δεν πληρώνετε τις ξαπλώστρες. Θα πάρετε κάτι να φάτε ή κάτι να πιείτε. Μέχρι εκεί αυτό είναι το κόστος. Δεν θα σας πιάσουν κότσους σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ειδικά όταν πέφτει το απόγευμα και αρχίζει η θάλασσα ή πολύ νωρίς το πρωί που είναι λάδι η θάλασσα στον Άγιο Γεώργιο, είναι ο ιδανικός προορισμός για το Honor Beach Bar. Θυμηθείτε το, εκεί είναι το καλοκαίρι που γίνεται εμπειρία, στον Αστακό, στον Άγιο Γεώργιο. Έχεις πάει εκεί εσύ, κύριε Γιώργο μας? Να σας πάρουμε, μπορούμε να πάμε? Α, βέβαια, άμα κεράσετε τους καφέδες, λέει, και τα συμπαραμαρτυρούμενα, θα τα κεράσουμε, κύριε Γιώργο μας, έτσι θα σας αφήσουμε εμείς. Τέτοιο παλικάρι, ας πούμε, σας αφήσουμε έτσι. Θα σας αράξετε και στην ξαπλώστρα, θα το ευχαριστηθείτε. Θα κυνηγάμε την Ευαγγελία, όχι στα βαθιά, παιδί μου, ένα πράγμα. Δεν ξέρω εγώ τώρα που σου το λέω. Λοιπόν, και να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει τυχερή και ο Τύχων. Α, μπράβο. Είναι του Αγίου Τύχωνος, του επισκόπου αμαθούντος της νήσου Κύπρου, του Θαυματουργού. Και είναι η τυχερή που γιορτάζει. Μα τι ωραίο όνομα, το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό, Γιώργο? Η τυχερή, το έχει ξακούσει ποτέ? Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό εγώ πραγματικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πολύ μου αρέσει αυτό το όνομα. τυχερή. Άκου να δεις τώρα πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό το όνομα. Είναι εντωμεταξύ η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Πώς μ' αρέσει αυτή η οικογενειακή ημέρα που φεύγουν τα εμβάσματα, ε. Τις θυμάσαι εκείνες τις ελληνικές ταινίες? Μην κάνετε έτσι, θα μου στείλουν έμβασμα, λέει, στείλει ο μπαμπάς. Μέρα νεολαία στη Νότια Αφρική σε ανάμνηση των θυμάτων της αιματηρής εξέγερσης, δεν μπορεί να το ξέρετε περισσότεροι, του Σοβέτο κατά τη διάρκεια του Apartheid. Το ξέρεις εσύ τι είναι το φάτζ? Σιγά να μην ξέρεις τι είναι το φάτζ, κατσούλη. Άμα ξέρεις τι είναι το φάτζ, θα σε κεράσω. Δεν το ξέρει, το πιάσαμε. Είναι Εθνική ημέρα φάτζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα γλυκό, καλέ. Ένα μαλακό. Ούξινσε τη μουσουδίτσα του. Λέει σιγά. Ένα μαλακό γλυκό, λέει, αμερικανικής εμπνεύσεως, αποτελούμενο από σιρόπι, γάλα, βούτυρο, μυρωδικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, σοκολάτα ή καφέ. Δεν σε βλέπω να συγκλονίζεσαι. Αν είχες ένα σου, ας πούμε, με σοκολάτα τώρα δά, ούτε και από αυτό συγκλονίζεσαι. Ένα προφιτερόλ που το τρώνε έτσι, που το τρώνε αλλιώς, επειδή είναι πρωί, να φανταστώ. Αργότερα, ας πούμε, δεν θα. Αργότερα, λέει ο Κατσούλης, που θα έρθουν και τα κότερα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Θα έκανες γιούρια δηλαδή, Κατσούλη, ειδικά στο προφιτερόλ. Μακροβούτι θα τράβαγες. Τι τραβάω η μαύρη. Με μαύρη σοκολάτα, να πιστέψω. Αν είχε και τίποτε αμυγδαλάκια, δεν θα έλεγες όχι. Αμπράβο. Καταλάβατε τώρα τι παραγγελία θα φέρετε από εδώ, έτσι, στην περίπτωση που έρθετε. Και όχι για μένα, υποτίθεται ότι κάνω δίαιτα. Και λέω υποτίθεται γιατί δεν την κάνω ποτέ, δεν την καταφέρω τη δόλια. Αλλά επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, χίλιες φορές το φέρετε στον Κατσούλη. Δεν θα πάει χαμένο, σας το λέω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι ξυνήσει και δεν θέλω και εκείνη και τα άλλα. Θα τα αφήσετε όμως και αυτό θα πηγαίνει τη μύτη σαν τη γάτα γύρω-γύρω. Ξέρω εγώ που σας λέω. Γι' αυτό λοιπόν εσείς μένετε εδώ και λέμε πάρα πολλά από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι θα κάνουμε πια με αυτές τις προεκλογικές επισκέψεις? Τώρα αρχίζουν και τα πανηγύρια. Κατσούλη, πηγαίνει σε πανηγύρια? Α, δεν σ' αρέσουνε? Α, τα ξουρκίζεις κιόλας για να μην ματιαστούνε? Μα είσαι πάρα πολύ τυχερός αν το πάμε έτσι. Δηλαδή εσύ ακούς, ας πούμε, από κλασική μουσική Κάλλας και Παβαρότη και πάνω, ναι. Δεν έχει τύχει, ας πούμε, ποτέ να πας σε πανηγύρι? Δεν έτυχε ή δεν πήγες ποτέ? Ποτέ όμως? Είσαι σίγουρος να πάρω τη Μαρία και τη ρωτήσω? Ναι, εγώ μου σου αρέσκομαι στο να πηγαίνω στα πανηγύρια, ιδιαίτερα στα δημοτικά πανηγύρια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Όσο θα πλησιάζει έτσι ο Αύγουστος και θα παχαίνουν οι κυμήγες, καταλαβαίνετε τι θα ζήσουμε, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης να πούμε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, για να γυρίσουμε τώρα στην καθημερινότητά μας, αφήσουμε τα πανηγύρια και την πολιτική στην άκρη, γιατί είναι δύσκολη αυτή η περίοδος για φωτιές. Τώρα μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι μια περίοδος δύσκολη. Όμως εμείς, πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που θα στείλουμε την καλημέρα μας, αλλά και στους εθελοντές της πυροσβεστικής και σε όλο τον κόσμο εκεί που τρέχουν για τις φωτιές, και θα αφιερώσουμε και την εκπομπή μας, ξεχωριστή μνήμα θέλω να κάνω στους εθελοντές διασώστες του Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία του Αγρινίου. Πραγματικά οι άνθρωποι εκπαιδεύονται συνεχώς και έχουν τα μάτια τους 14. Αλλά το θέμα δεν είναι να έχουν τα μάτια τους 14 οι πυροσβέστες ή οι εθελοντές διασώστες του Αγίου Δημητρίου. Σε καμία περίπτωση. Εμείς οι απλοί πολίτες πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Στο μεταξύ, θα ασχοληθούμε σήμερα και με ένα τροχαίο που έγινε εκεί στο Μεσολόγγι και μάλιστα εγκαταλείφθηκε μία ποδηλάτησα, τη χτύπησε ο άλλος και σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή ντροπή. Ωραία, μπορεί να συμβεί ένα τροχαίο. Αφήνεις τον άνθρωπο που είναι τραυματισμένος και εσύ σηκώνεσαι και φεύγεις. Θα μου πεις, Ρησίλα, ο πόδι, πρώτη φορά τα ακούς αυτό. Όχι, δεν τα ακούω πρώτη φορά, αλλά ελπίζω να είναι τελευταία. Μία καλημέρα θα στείλουμε στην Ολυμπία Βικάτου. Ένα πολύ εξαιρετικό πλάσμα, μία γυναίκα η οποία. Τι να πεις τώρα για την Ολυμπία τη Βικάτου, που έχει υπηρετήσει και εδώ στην εφορία αρχαιοτήτων και έχει κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά. Μια αρχαιολόγος η οποία έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα εδώ στην Αιτωλώα Καρνανία και έχει υποστηρίξει πάρα πολύ την Αιτωλώα Καρνανία. Πλέον είναι η νέα Γενική Γραμματέας Πολιτισμού και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη επιλογή όσον αφορά το συγκεκριμένο πόστο και τη συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πολλές οι εκδηλώσεις από το Δήμο Αγρινίου και όχι μόνο και από τους γύρω δήμους. Καλημέρα στην Περσεφόνη μας που μας παρακολουθεί. Από τους γύρω δήμους τώρα με τελετές λήξεων εδώ, λαογραφικών ομίλων, κόσμος που χορεύει και το ευχαριστιέται, παραδοσιακούς χορούς. Και μάλιστα η λαοθάλασσα, πρέπει να σας πω, ήταν στην τελετή λήξης του λαογραφικού ομίλου της γυμναστικής εταιρείας της ΓΕΑ. Στέλνουμε όμως και μια καλημέρα και σε όλους τους υπόλοιπους. Θα μιλήσουμε σήμερα και για την δημοσκόπηση, την ηλεκτρονική που κάνει το Αγρίνιο Πάμε Ψηλά, η δημοτική παράταξη του Δήμου Αγρινίου, με επικεφαλής τον κύριο Πιστιόλα. Και τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Ότι ακρίβεια και υποδομές πιέζουν, λέει, το Αγρίνιο, σύμφωνα με ηλεκτρονική δημοσκόπηση. Πάντα και δεν είναι μόνο αυτά. Εννοείται την ακρίβεια, εννοείται ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και εσείς που πηγαίνετε εκεί στο Μύτικα, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, δηλαδή μην πάτε από το σημείο που οι άνθρωποι φτιάχνουν τον πεζόδρομο και δημιουργείται προβλήματα εκεί στους κυβόληθους. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι, μωρέ παιδάκι μου, να πάτε κάπου σε διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να κάνετε ζημιές και εκεί. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, επειδή υπάρχει θέμα με την στάθμευση, με το παρκάρισμα και στην περιοχή του Μύτικα ειδικά, να ξέρετε ότι και πρόστιμα θα πέφτουν σε αυτούς που σταθμεύουν στο λιμάνι, αλλά επειδή μπορεί κάποιοι να έχετε την απορία και να λέτε τι μας λες, βρελά, οπότε δηλαδή το πάρουμε στην πλάτη. Το όχημα, ναι, κουνάει το κεφάλι ο Κατσούλης. Έχω, σου έχω λύσει, Κατσούλη, γιατί σε μαθαίνω ότι πας και προς τα εκεί. Έτσι θα σε αφήσω. Όχι, δεν παρανομεί ο Κατσούλης, παιδιά. Το έχει στη φύση του να μην παρανομεί. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Μπορεί να περπατάει χιλιόμετρα, αλλά δεν παρανομεί. Σε έχω πιάσει ποτέ παράνομο, παρανομείς. Παρανομείς, Κατσούλη, παρανομεί, παιδιά. Θα τον εξεμαλιάσω. Και κάθομαι εγώ, βρέ, και σε υποστηρίζω εδώ και γελάς πονηρά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο οικόπεδα συνολικού εμβαδού 15 στρεμάτων που διατίθενται για πάρκινγκ οχημάτων και τρέιλερ, παρακαλώ, στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας. Και γι' αυτό μπορείτε να πάτε και να παρκάρετε εκεί χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα και να μην φάτε και κανένα τσουχτερό πρόστιμο. Καλημέρα, Περσεφονούλα μου, με τα ωραία σου τα γλυκάκια και τις καταπληκτικές σου τις μαγειρικές που τα βλέπω και τα λιγουρεύομαι πολλές φορές. Αλλά μπεις και εσύ στη διαδικασία να σου φέρω, μη μου φέρεις, σε παρακαλώ. Δεν τα καταφέρνω που δεν τα καταφέρνω με τη δίαιτα. Μην πέσω δηλαδή και με τα μούτρα. Από εκεί και πέρα, πόσα πολλά πολιτικά και όχι μόνο έχουμε να πούμε. Πάνε και έρχονται οι προτάσεις υποψηφίων που θέλουν να έρθουν σε επαφή με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μαθαίνω εδώ στην δική μας την περιοχή. Και μπορεί ο Νίκος Αμπαλαμπάνης να είναι ένας από τους ανθρώπους που φέρονται να έχουν κλείσει την υποψηφιότητά τους μέσα στο ψηφοδέλτιο από την περιοχή του Μεσολογγίου. Είναι ο Νίκος Αμπαλαμπάνης στην κυρία Καριστιανού. Βέβαια, ο ίδιος, καθώς μιλήσαμε και μου είπε, όταν έρθει η ώρα θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις. Ο Στάθης ο Σκοτίδας όμως από την περιοχή της Παραβόλας, ο ηθοποιός, δεν το κρύβει καθόλου. Είναι τουλάχιστον αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία θα είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο της κυρίας Καριστιανού. Γιατί αυτό έχει και το ενδιαφέρον. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στα υπόλοιπα ψηφοδέλτια γνωρίζουμε λίγο πολύ ποιοι θα είναι ή ποιοι κόβονται και τέλος πάντων έχουν περάσει και έχουν κλειδώσει υποψηφιότητές τους. Τώρα, να πούμε ότι ψαχνόμαστε και με τον Ελλάς. Εδώ, τι θα γίνει. Ελλάς, σταμάτα να γελάς. Ένα πράγμα, ο Αλέξης ο Τσίπρας το έχει βάλει αμέτη Μοχαμέτη να τερματίσει δεύτερο, το Πασόκλε έρχεται τρίτο και μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού η Ελπίδα. Καλά δεν το λέω, βρε Γιώργο? Το θέμα όμως, ξέρετε, είναι, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και για δημοσκοπήσεις και για κουβέντες τέτοιες, γιατί όταν έρθει η ώρα της κάλπης, όταν γίνουν οι εκλογές, αν δεν γίνουν μέσα στο φθινόπωρο που παίζει και αυτή η κουβέντα ακόμη, μην νομίζετε ότι δεν παίζει, ότι έχει φύγει από το τραπέζι, και γίνουν, ας πούμε, στην ώρα τους, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 2027, μέχρι τότε ξέρετε πόσο δρόμο έχουμε να διανύσουμε ακόμη. Μερικά σκανδαλάκια να βγουν ακόμα και τότε θα σας πω. Όσον αφορά τώρα το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θέλω να με πιστέψει ότι από εδώ, από την Ετωλοακαρνανία ιδιαιτέρως, φαίνεται ότι να υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, υπόγεια διαδρομή για τον κύριο Σαμαρά, για το κόμμα αυτό, και είναι η δεξαμενή ουσιαστικά που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και ένα συμπούρμπουλο. Το έχουν πάθει ούκο λίγοι που ενδιαφέρονται να μπουν μέσα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές τις ομορφιές είχαμε να σας πούμε σε πρώτη φάση. Φυσικά εννοείται ότι θα σας πούμε και άλλες τέτοιες ομορφιές ακόμη περισσότερες, έτσι, αρκεί να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Προτού πούμε οποιαδήποτε άλλη κουβέντα, ελάτε να καλημερίσουμε τους συναδέλφους μας στη συνείδηση και να δούμε τι θα δούμε για τα πρωτοσέλιδα τώρα. Με αυξημένη μοριοδότηση διαβάζω για μόνιμες προσλήψεις, νίκη για τους συμβασιούχους, η ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών οδηγεί στη μονιμοποίηση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, με τους Δήμους να καλούνται να συστήσουν ανάλογες οργανικές θέσεις. Πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, 1,1 εκατομμύριο προστίθεται για το πρώην πολυκλαδικό, υπογράφηκε η σύμβαση για τις ανακαινήσεις 4 σχολείων στην Ετωλοκαρνανή. Αλήθεια? Εμείς εδώ στο Αγρίνιο, γιατί μόνο ένα σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου? Δηλαδή δεν έχουμε άλλες ανάγκες? Μόνο ένα καταφέραμε να πάρουμε? Γιατί δεν μπορεί να διεκδικήσαμε μόνο ένα σε καμία περίπτωση. Στο επόμενο θέμα, η περιφέρεια παρουσιάζει τα ευρήματα μελετών στο επίκεντρο κλιματική ανθεκτικότητα. Η Δυτική Ελλάδα ως μοναδική ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Path for PDE, περιφέρεια δηλαδή, έχει τα συμπεράσματα για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες. Στο αεροδρόμιο Ακτίου, θετική ιονή με αύξηση 6,5% στο Μάιο. Το θέμα είναι όμως να έχουμε και εμείς εδώ στην Ετωλοακαρνανή αποτύπωμα από τους ανθρώπους που έρχονται για να κάνουν διακοπές στη Δυτική Ελλάδα. Γιατί η Ετωλοακαρνανή δεν είναι και μέσα σε αυτό το κομμάτι, ότι τσιμπάμε εμείς. Προχωράμε ημέρα καριέρας αύριο στο Αγρίνιο. Συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις με πάνω από 180 διαθέσιμες θέσεις. Δήμος Θέρμου, ακόμη 500.000 ευρώ για την κατασκήνωση στην Αγία Σοφία. Και αν θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που φιλοξενήσαμε εδώ τον Δήμαρχο Θέρμου, τον κύριο Κωνσταντάρα, μας είχε πει ότι θα είχε μια πολύ σημαντική συνάντηση με υπουργό στην Αθήνα. Τα κατάφερε. Στα ευσυνείδητα, η δική μας Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο φίλος μου ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα του και λέει: καλημέρα Ζαγάρ. Ζαγάρ είμαι μόνο εγώ? Δηλαδή δεν είμαστε ζαγάρια με τον κύριο Κατσούλη, κύριε Βασίλη μας? Τι μας κάνατε έτσι δηλαδή? Παλιοζάγαρα ίσως? Πες Κατσούλη που γελάς πονηρά. Ζαγάρ, μσκάρ, μπλάρ. Αχ, τι ωραίες καταλήξεις ερού. Μιλάμε, κάνουμε καριέρες. Πες. Δεν θα πρέπει τώρα να το σκεφτούμε να κάνουμε τίποτα τέτοιες ατάκες, να τις πετάμε εδώ με την τοπική μας διάλεκτο που μου αρέσει και πάρα πολύ, να τα λέμε και μσά. Ε? Πιάστε ένα μπικιόνι καφέ. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε, λέει ο Κατσούλης, πουθενά. Σε έφαγα, λέει, 3 ολόκληρα λεπτά. Έχω αλήθεια 3 ολόκληρα λεπτά? Όχι, βέβαια, άμα έχω 3 ολόκληρα λεπτά, σταθείτε να καλημερίσουμε και το Νταμ, το κατάστημα που με ντύνει. Βεβαίως και με περιποιείται και με προσέχει και μου αρέσει πάρα πολύ. Δείτε εδώ όσοι με βλέπετε, τι ωραίο κολλιέ φοράω και έχει και τυρκουάζ, τα χρώματα του καλοκαιριού. Να τα. Θα πάτε λοιπόν και εσείς στο Νταμ. Γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ και τσάντες θα βρείτε εδώ στο Αγρίνιο. Καλέ. Δεν δυσκολεύεστε να το βρείτε τον Νταμ. Γιώτα στα οίκου 6 είναι. Δηλαδή, πού είναι η πλατεία Δημοκρατίας? Πώς ανεβαίνεις τη Γιώτα στα οίκου για να πας στην τράπεζα στη γωνία? Όχι. 2 βήματα από το κέντρο της πόλης. Στο κατάστημα που θα βρείτε σίγουρα μοναδικές προτάσεις σε γυναικεία ρούχα, μοντέρνα αξεσουάρ, εντυπωσιακές τσόντες για να τις κρατήσετε ιδιαίτερο τώρα το καλοκαίρι, από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι πιο έτσι κάτι ιδιαίτερο, που να πάτε σε μια εκδήλωση, να πάτε σε μια βάφτιση, να πάτε σε ένα γάμο, να κάνετε τη διαφορά. Σύγχρονα ρούχα, δεν θα σας θέλω θίτσες, σας θέλω όπως πρέπει. Με άποψη, με design, τσάντες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Νέα κομμάτια ακολουθούν τις τάσεις της μόδας. Δεν απαντάμε στο τηλέφωνο, δεν τελειώσουμε αυτά που λέμε. Και γιατί σας λέω στον Νταμ? Γιατί ρε παιδιά, το στυλ είναι η προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας. Πώς το κάνουμε τώρα δηλαδή? Δεν ξέρω εγώ πώς σας τα λέω. Εδώ δεν βλέπετε κύμα εγώ και κακό? Πώς θα γίνει τώρα? Τώρα μπορούμε να πάμε σε έτερες διαφημίσεις? Δεν πας πουθενά, λέει Κατσούλης. Θα σε κρατήσω εδώ, λέει, συνεχόμενα. Αφού έχουμε να πούμε κι άλλα λοιπόν, να μπούμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι, να δούμε τι γίνεται και εκεί, τι παίζει. Διότι το έδετε τον κύριο Τραμπ χτες που πήγε το χεράκι της Μπριζίτ? Το έδεσαι εσύ αυτό? Και να μην της θα αφήνει το χέρι? Βρεάσε μου το χέρι, η Μπριζίτ τίποτα. Αυτός βρε, θα σε αρχίσω στα γαλλικά, η Μπριζίτ τίποτα. Εκείνος πώς δεν του έχωσε κανένα μπουκέτο, ας πούμε, όπως είχε χώσει και στον Εμμανουέλ? Τάμπα! Τον έφαγε, τη σφαλιάρα τον πήραν εκεί οι κάμερες. Συμβαίνουν αυτά, λέει, μεταξύ ζευγαριών. Και αυτός δεν της κρατάει το χέρι, δηλαδή, και της το έσφιγγε της γυναίκας, την ξεκλείδωσε. Είναι και 3 κόκαλα οι μαύροι. Τι να πεις, καλημέρα και στον Κώστα τον παπά στέλνουμε. Εν τω μεταξύ, είμαι πολύ περίεργη να δω τι είδους συμφωνία είναι αυτή που θα κλείσουν, αν δεν την έχουν κλείσει εκεί με το Ιράν. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ όλο αυτό. Από εκεί και πέρα, τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες? Δεν έχει μείνει ποδάρι όρθιο. Δηλαδή, όποιος προλαβαίνει παίρνει ένα μαχαίρι, ένα όπλο και σκοτώνει τη γυναίκα του. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή, δεν μπορείς να το μαζέψεις όλο αυτό. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ όλο αυτό που γίνεται. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Και μάλιστα το πιο ωραίο είναι που βγαίνουν και γράφουν κάποιοι: α, ξέρετε, λέει, είχε προβλέψει, είχε δει. Δεν καταλαβαίνω. Αφού βλέπεις, κυρά μου, τι συμβαίνει, τι πάει να συμβεί, Γιατί να τα αφήσεις να συμβεί, σήκω φύγε να γλιτώσεις πρώτα τη ζωή σου και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Δεν τα ρίχνω στα θύματα, δεν ρίχνω σε καμία περίπτωση στα θύματα το βάρος σου. Δεν γίνεται να ρίξεις το βάρος στα θύματα. Από εκείνο το σημείο και μετά πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένες, ακόμη περισσότερο από ό,τι ήμασταν στο παρελθόν εμείς οι γυναίκες, έτσι. Το νου σας.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητα στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.

0: Είμαστε στις 9 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Και φυσικά είμαστε στις 16 Ιουνίου, μέσχες Ιούνιος. Και γιατί λέω αυτό εγώ τώρα, μέσχες Ιούνιος? Διότι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος γίνονται διάφορα πράγματα σε πολλά κομμάτια. Είχαμε και την συνάντηση με τον ΟΣΑ εδώ που πραγματοποιήθηκε και εκεί υπόθηκαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά αυτό που έτσι μας αγγίζει άμεσα πολύ κόσμο που ζούμε και εδώ στη δική μας την περιοχή είναι τι γίνεται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Το ένα είναι αυτό. Συμμετέχει φυσικά η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια, σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά το βάρος που προσπαθούμε χρόνια τώρα να δώσουμε σε αυτό το κομμάτι, αναρωτιέμαι πόσο καιρό χρειάζεται για να αποδώσει καρπούς. Ο κύριος Μπλέτσας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κλιματικής ανθεκτικότητας, ανθεκτικός ο ίδιος δηλαδή. Και φυσικά εννοείται ότι έχει να κάνει και με γνώσεις με την ενέργεια και πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε Μπλέτσα, γιατί δεν είστε διακοπές ακόμη?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Έχετε πολλές δουλειές.
1: Εντάξει, είναι λίγο νωρίς ακόμα για διακοπές. Αργότερα, σιγά σιγά.
0: Άρα θα πάμε παρέα όλοι μαζί διακοπές εκεί στον Αύγουστο. Τα βλέπω εκεί εγώ τα ωραία να έρχονται. Λοιπόν, για πέστε μας λιγουλάκι τώρα. Αυτό το πρόγραμμα που συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είναι Path for PDE, δηλαδή μονοπάτι για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουμε πολλά από αυτά. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα συνολικό, ευρωπαϊκό, που λέγεται Pathways to Resilience, δηλαδή τα μονοπάτια, οι δρόμοι για την ανθεκτικότητα.
0: Έτσι.
1: Και εμείς το φέραμε εδώ πέρα, το κάναμε focus στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Είναι ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι η μοναδική περιφέρεια της χώρας που συμμετέχει σε αυτό ανάμεσα σε 165 περιφέρειες από όλη την Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος θα τα διαχύσουμε σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, τις υποδομές και να λάβουμε τα μέτρα μας για να γίνουμε περισσότερο ανθεκτικοί στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, που τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια μας ταλαιπωρεί.
0: Νομίζω έχει πάψει να είναι φαινόμενο, ξέρετε. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, είναι πραγματικότητα πλέον. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί και να θωρακιστούμε αναλόγως. Είναι πως εκμεταλλευόμε ευρωπαϊκά προγράμματα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται και να καθορίσουμε τις στρατηγικές μας για τα επόμενα χρόνια. Δουλεύουμε τώρα για αυτά που θα βρούμε μπροστά μας την επόμενη δεκαετία.
0: Δεν είχαμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια που οι επιστήμονες έλεγαν, τα βλέπαν, τα προέβλεπαν όλα αυτά, και έχουμε ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ όσον αφορά την κλιματική συνθήκη την οποία βιώνουμε?
1: Κοιτάξτε, ήταν τόσο ραγδαίες οι αλλαγές που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν τα προηγούμενα χρόνια. Αναμέναμε αποτελέσματα τέτοιου είδους σε επίπεδο, σε βάθος δεκαετίας ή 20ετίας, και είδαμε επαναλαμβανόμενα μεγάλα φαινόμενα μέσα σε 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φέρουμε πιο κοντά, πιο άμεσα δηλαδή, όλες τις δράσεις μας, γιατί δυστυχώς, ενώ η πρόβλεψη λέει για 10 ή για 20 χρόνια, φαίνεται ότι πολύ νωρίτερα θα αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους ζητήματα, και άρα είναι κομβικό να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Και σας μιλάω για στρατηγική, γιατί δεν είναι μόνο, επηρεάζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, επηρεάζει το αγροτικό τομέα, επηρεάζει τον τουρισμό, επηρεάζει τις υποδομές οπωσδήποτε, ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε μέτρα και να πάρουμε και αποφάσεις. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η ανθεκτικότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μπορούμε δηλαδή να βελτιώνουμε τις συνθήκες χωρίς να γίνονται ακραίες επεμβάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε σήμερα η ανθεκτικότητα, πώς λειτουργούμε δηλαδή μέχρι σήμερα, ποια είναι τα φαινόμενα και τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργεί όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε τώρα, για να το φέρω έτσι λίγο πιο, να πάμε με κάποιο παράδειγμα. Μελετήσαμε και είδαμε ότι, για παράδειγμα, όταν μελετάμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο, είχαμε βάλει εμείς μελέτη περίπτωση στον ποταμό Ίναχο. Και ελέγξαμε τα πλημμυρικά του φαινόμενα και διαπιστώσαμε ότι πλέον, όταν σχεδιάζουμε αντιπλημμυρικά έργα σε επίπεδο 50-55 ετίας, αυτό δεν ισχύει πλέον. Πρέπει να έρθουμε στα 25 χρόνια ή στα 20 χρόνια.
0: Μιλάμε δηλαδή για τόσο αυτό, σύντομο διάστημα.
1: Τόσο σύντομο. Ναι. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή ότι συμβαίνει ότι είναι των 50 ετών είναι των 25. Και αυτό που είναι για 50 χρόνια είναι αυτό που είναι των 100 ετών. Mm. Μεγάλο δηλαδή φαινόμενο, το οποίο θα έρθει τελείως νωρίτερα. Αυτό συνεπάγεται ότι αλλάξαμε όλο τον τρόπο που μελετάμε. Αλλάξαμε τις συνθήκες μέσω τις οποίες κάνουμε τα έργα. Επίσης πρέπει να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, διότι τι απέδειξε ας πούμε αυτό το έργο, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τεράστιο διπλημερικό έργο με μπετά και λοιπά και στην ουσία να κυβωτήσουμε τον ποταμό ολόκληρο για να μην πλημμυρίσει. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε πιο ήπια μέτρα και να αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο ποταμός θα πλημμυρίσει. Συνεπώς, εκεί που θα πλημμυρίζει θα προσέχουμε να δούμε τι καλλιέργειες θα έχουμε, τι εκμεταλλεύσεις, οπωσδήποτε να μην έχουμε πληθυσμό, άρα να μην κινδυνεύσουμε να έχουμε απώλεια περιουσιών και ζώων. Αλλά για παράδειγμα θα μπορούσαμε εκεί που ξέρουμε ότι πλημμυρίζει να μην βάλουμε πολυετής καλλιέργειες, αλλά να βάλουμε μονοετής, γιατί ίσως μια χρονιά χάσουμε την παραγωγή μας, να μην είναι αυτό κάτι μόνιμο. Αυτό σημαίνει ανθεκτικότητα, δηλαδή να πάρουμε κατάλληλα μέτρα και δράσεις έτσι ώστε να αποφύγουμε τη ζημιά που σίγουρα θα γίνει.
0: Και να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι εκεί μέσα στις κήτες ή δεν ξέρω κι εγώ πού μπορούμε να φτιάχνουμε στάνες. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει αυτό εσείς.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει. Δεν πρέπει να είναι κοντά λοιπόν να εκμεταλλεύσει τέτοιου τύπου. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές.
0: Ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ναι.
1: Ή οποιαδήποτε άλλη. Γιατί θα χαθεί ένα ζωικό κεφάλαιο, μια περιουσία, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθεί.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα.
1: Γι' αυτό μιλάμε πριν να είμαστε ανθεκτικοί.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως, η κλιματική αλλαγή, η κλιματική καθημερινότητα δεν φέρνει μόνο σε αυτά τα κομμάτια, ας πούμε, στο περιβάλλον. Φέρνει και στις πόλεις μέσα αλλαγές ή σε δρόμους, σε κομβικά σημεία, και σε αυτά πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα, αλήθεια, ή τα έχουμε αλλάξει, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Είμαστε στην κατεύθυνση και εκεί λοιπόν υποδομές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την βιώσιμη λειτουργία της πόλης, θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο τη σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποχετευτικότητα. Και η βελτίωση της αποχετευτικότητας δεν έρχεται μόνο με το να φτιάξουμε ένα καλύτερο ή μεγαλύτερο αποχετευτικό σύστημα. Έρχεται με το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, παράδειγμα με διαπεραδά εδάφη, έτσι ώστε όλη αυτή η μεγάλη ποσότητα βροχών, ας πούμε, να πάμε σε αυτό το παράδειγμα, να μπορεί να απορροφέται από το έδαφος και να μην χρειάζεται το αποχετευτικό σύστημα να δουλεύει συνεχώς. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Προσφάτως εμείς στην περιφέρεια της Ελλάδος υπογράψαμε το μνημόνιο για τα πράσινα δομικά υλικά.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτά.
1: Δηλαδή, είναι δομικά υλικά τα οποία δεν δημιουργούν ζητήματα στο περιβάλλον. Μεταξύ των οποίων είναι τα υδατοπερατά δάπεδα, ας πούμε. Δηλαδή, δάπεδα τα οποία δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο όταν το βλέπουμε. Πλην όμως από εκεί μπορεί να φεύγει το νερό, να απορροφιέται το νερό, έτσι ώστε να απορροφάται από το χώμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να βελτιώνουμε και τον υπόγειο ορίζοντα, γιατί έχουμε και προβλήματα υπόγειου ορίζοντα, ο οποίος θα πρέπει να εμπλουτίζεται με αυτή την

0: Υπάρχουν πάρα
1: δεν είναι μέσα στην κλιματική αλλαγή και όλο αυτό, αλήθεια.
0: Το επιδεινώνει οπωσδήποτε. Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τέτοιου είδους καταστάσεις που σε παλιότερες δεκαετίες μπορεί να μην ήταν κάτι φοβερό, αλλά βλέπετε ότι πλέον είναι φοβερό και έχουμε δει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευτυχώς δεν έχουμε δει στον τόπο μας τόσο σημαντικά. Έχουμε δει όμως σε άλλες περιοχές όπου ακόμα σπίτια ή ολόκληρα χωριά μπορεί και να κατακλείονται από βρόχινο νερό και να πλημμυρίζουν.
1: Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και πόσο χρόνο και πόσα χρήματα μπορεί να χρειάζονται για όλα αυτά. Και η Ευρώπη το έχει συνειδητοποιήσει. Γιατί δεν μιλάμε τώρα μόνο για κρατικά κονδύλια. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά.
0: Δεν είναι μόνο τα κρατικά κονδύλια. Οι πόροι δεν είναι μόνο χρηματικοί. Μπορεί να είναι και εξοπλισμός, μπορεί να είναι και κυρίως να είναι εκπαίδευση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και όλων των φορέων. Πρέπει να δουλεύει η τετραπλή έλικα που λέμε, δηλαδή και η διοίκηση και οι επιστήμονες και οι φορείς και οι πολίτες. Όλοι δηλαδή θα πρέπει να κινούμαστε ταυτόχρονα και πολλές φορές η εκπαίδευση και η προετοιμασία είναι πολύ σημαντικότερη από το να διαθέσουμε οποιαδήποτε χρήματα για να φτιάξουμε τεχνικά έργα. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη φύση και την κλιματική αλλαγή με σεβασμό, έτσι ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται.
1: Κλείνοντας, πού βρισκόμαστε με το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων, διότι φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις από τον κύριο Φαρμάκη. Τι είδους χρηματοδοτήσεις και από πού μπορούμε να έχουμε όσον αφορά τουλάχιστον την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, γιατί η Δήμη είναι κάτι άλλο.
0: Έχουμε τη χαρά, όπως ξέρετε, να έχουμε το θεσμικό πλαίσιο πλέον, μετά και την ψήφιση και του τελευταίου νόμου Παπασταύρου. Όλες οι κοινότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με τους Δήμους και με τους ΤΟΕΒ έχουν αποκτήσει προτεραιότητα αφενός και έχει καθοριστεί και το ενεργειακό μοντέλο του ψηφισμού με net metering και κατά αυτή τη λογική από εδώ και στο εξής τα πράγματα προχωράνε στο επόμενο στάδιο. Δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση, έτσι, ούτως ή άλλως η ολοκλήρωση των μελετών, όλες οι διαδοτήσεις, τα τεύχη δημοπράτησης και η δημοπράτηση κατασκευή και η λέξη του έργου είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τώρα η χρηματοδότηση αφενός γίνεται ένα κομμάτι γύρω στο 30-40% είναι από το ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο κομμάτι θα είναι χρηματοδότηση με διάφορους τρόπους, τους οποίους δεν τους έχουμε καθορίσει ακόμα επακριβώς, ή θα είναι ένας τραπεζικός δανεισμός, ή θα είναι κάποιο έργο παραχώρησης, ή ακόμα και κάποια δημόσια επένδυση. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε συνεχή πορεία, πώς να πω, συνεχή οργάνωση, σε συνεχή δουλειά, όλο το επιτελείο του Περιφερειάρχη, προκειμένου αυτό το πολύ μεγάλο έργο να το παρέμβει.
1: Ναι, γιατί το είχε και όραμά του αυτό. Θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που και στο προεκλογικό του αγώνα που έκανε, την πρώτη φορά που κατέβηκε ως υποψήφιος με όλη την ομάδα του, μιλούσε για αυτό το θέμα. Και βλέπω ότι έχουν περάσει κάποια χρόνια και το τρέχουν, αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Γιατί υπάρχει άλλη μεταχείριση, ας πούμε, στην περιφέρεια, στις περιφέρειες και άλλη μεταχείριση στους Δήμους. Δηλαδή, σου λένε στους Δήμους ότι αν λειτουργήσεις έτσι πρέπει να διανυδιωτωθείς για να πάρεις χρήματα, που σημαίνει ότι ουσιαστικά χρεώνεται ο κόσμος και δεν ξέρω και τα κόστη που είναι. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Γιατί εσείς έχετε και ευρωπαϊκούς πόρους, ας πούμε.
0: Ναι, εμείς έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε και ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και ευνοεί, κάνει ακόμα πιο βιώσιμο το έργο μας και φέρνει κοντύτερα το χρόνο της αποπληρωμής του. Αυτό, εντάξει, είναι σημαντικό. Βέβαια, εμείς έχουμε ένα μεγάλο έργο. Μιλάμε για 46 φορείς, 12 δήμους, 27 οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Τώρα τα έργα των Δήμων είναι μικρότερα, είναι πιο εύκολα, ίσως ή και εύκολο διαχειρίσιμα.
1: Μακάρι.
0: Πάντοτε όμως έχουν όλα τη σημαντικότητά τους και ούτως ή άλλως είναι ένα όραμα αρχικά που ήταν του Περιφερειάρχη αυτό και κοντά σε αυτόν ήρθαν και οι υπόλοιποι. Που παίρνει σάρκα και ωστά, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με το έργο αυτό και διαπίστωσα ότι είναι ένα πραγματικά δύσκολο κομμάτι που πέρασε από πολλά κύματα, κινδύνευσε να πέσει στα βράχια κάποια στιγμή.
1: Το θυμάμαι, μεγάλη ένταση τότε.
0: Ακριβώς.
1: Και ένα χρόνο μετά πήραμε την υπογραφή, βεβαίως.
0: Ακριβώς, καταφέραμε να την επαναφέρουμε και ήταν σημαντικό και το γεγονός ότι τόσο ο Υπουργός αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αντιλήφθηκαν τη σημαντικότητα του έργου αυτού, ειδικά σε μια περιφέρεια με πολύ υψηλό ποσοστό

0: Κυριακή στόχια και άρα που έπρεπε να γίνουν τα απαιτούμενα μέτρα και από την πολιτεία και κυρίως και από εμάς την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Μάλιστα. Μακάρι να τα τρέξουν όλα αυτά. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τι έχει να πει και επίσημα ο κύριος Φαρμάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
3: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
3: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
2: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
3: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
3: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Καλημερίζουμε Γιάννη Σταυρόπουλο και όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο μεγάλο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom, που είναι σημείο πώλησης έτσι και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή σε τιμές χονδρικής. Και μιλάμε τώρα για μεγάλη γκάμα, ποικιλία από στρώματα και είδη ύπνου που σίγουρα θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη. Θα δώσετε έμφαση στην άνεσή σας, στην εργονομία και στην αντοχή στο χρόνο. Δεν θα πάτε να αγοράσετε την άνε. Θα εμπιστευτείτε το όνειρο Στρώμ, γιατί θα βρείτε ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα φρόδι ελληνικής κατασκευής σε τιμές εργοστασίου, εργοστασιακές τιμές σε όλη τη συλλογή όλο το χρόνο. Δώρα και προσφορές ανάλογα και με τις αγορές σας. Και στο όνειρο Στρώμ είναι η φιλοσοφία απλή. Ποιοτικός ύπνος για όλους, χωρίς να υπάρχει υπερβολικό κόστος. Θυμηθείτε, το κατάστημα είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι απλά να κλείσετε ένα ραντεβού 2641-025-002 και www.oniropavlastrom.gr. Πολύ σύντομα πρόκειται να εγκαινιάσουν και νέα αναβαθμισμένη έκθεση με ακόμη περισσότερα προϊόντα και επιλογές.

0: Είδατε που σας έλεγα βέβαια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πούμε περισσότερα. Είδατε που σας έλεγα ότι όπου να είναι θα μαζευτεί κόσμος εδώ στην Ετωλοακαρνανία από όλα τα κόμματα, έτσι. Έχει αρχίσει ήδη η προεκλογική εκστρατεία, η προεκλογική καμπάνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είπαμε θα είναι το τελευταίο, προσέξτε, καλοκαίρι που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφοι σε όλα τα κόμματα, έτσι, να κάνουν tour στον ομό για να πείσουν τον κόσμο να τους ψηφίσει. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει ένα κυβερνητικό κλιμάκι εδώ στις 18 Ιουνίου την Πέμπτη. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να πούν αυτοί οι άνθρωποι που θα φτάσουν εδώ πια. Και συζητάμε τώρα για το Βασίλη τον Κικίλια, το Βασίλη το Σπανάκη. Ο Βασίλης ο Κικίλιας είναι ο υπουργός ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής. Ο Βασίλης Σπανάκης υφυπουργός εσωτερικών. Και η Άννα η Καραμανλή που είναι υφυπουργός τουρισμού. Δηλαδή έτσι έχω μεγάλη απορία. Με την κυρία Καραμανλή, ας πούμε, εδώ που θα έρθει, τι θα μας πει για τον τουρισμό στην Ετωλοακαρνανία που δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

Για να συνεχίσουμε εδώ και να καλημεριστούμε μια φορά ακόμη. Είναι 5 λεπτά και μετά από τις 10. Είναι 16 Ιουνίου, είναι Τρίτη. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας. Και Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης εδώ έτσι ζωντανά για να κάνουμε τα σχόλιά μας και να πούμε τα ωραία μας. Διότι αυτά τα ωραία μας είναι που θα κάνουν τη διαφορά. Επικοινωνήστε μαζί μας. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11 τα τηλέφωνά μας. Και όπως καταλαβαίνετε, θα χαρούμε πάρα πολύ και να επικοινωνήσετε μαζί μας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Διότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία είναι η επικοινωνία. Οι καλημέρες, η αγάπη που μπορεί να έχει ο ένας για τον άλλον και φυσικά η επικοινωνία για τα προβλήματα που αναδεικνύουμε και που ελπίζουμε και εμείς έτσι με όποια πίεση θετική πάντα μπορούμε να ασκήσουμε να υπάρξουν απαντήσεις από τους αρμοδίους.

Μιλούσαμε λίγη ώρα πριν και για τις επισκέψεις και για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει ήδη, και είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο εδώ και κάμποσο καιρό, και δεν ξέρω αν θα διαρκέσει μέχρι το φθινόπωρο. Να, ο Μητσοτάκης θα μπει στη διαδικασία να κάνουν εκλογές. Όλα συγκλίνουν πάντως για την προσεχή άνοιξη του 2027. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μαθαίνω δε ότι θα επισκεφθεί το Αγρίνιο, τέλος πάντων, όπου στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, εδώ στο Αγρίνιο, στο Διπεθέ που λέμε, υπάρχει πρόσκληση για την Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα ακούσεις η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών? Πω, δηλαδή έτσι όπως τα ακούς, έρχεσαι και τσουτσουριάζεσαι. Η παρουσία, λέει, και η συμμετοχή στις εργασίες της Πολιτικής Ακαδημίας κρίνεται απαραίτητη. Θα τους εκπαιδεύσουν σε τι ακριβώς? Σταμάτα τα βραβεία εσύ πρωί, μόνο 10 και 8 πρώτα λεπτά και έχεις βραβεύσει όλο τον κόσμο με κάτι πεντάρες. Μαζέψου. Με αποσυντονίζεις. Τι να κάνω με σένα? Προσέξτε, θα λέει. Τι θα έχει αυτό? Νέα Δημοκρατία, λέει. Πολιτική ταυτότητα. Πολιτικός λόγος, κυβερνητικό έργο, ιδεολογία, social media. Αυτά τα social μας μάραναν. Πώς τη λένε αυτή, είναι αντιμετώπιση fake news. Καλά, προσέξτε τώρα. Τοπικά έργα, πολιτικές ακαδημίες. Τι λέτε, ρε παιδιά, όλα αυτά θα τα κάνετε μαζί? Δηλαδή τώρα εσείς θα έρθετε εδώ για να επιμορφώσετε τα τοπικά στελέχη? Ναι, ποια τοπικά στελέχη και ποιας ηλικίας στελέχη? Αυτά δηλαδή τα στελέχη που έχουν μπει ήδη στη διαδικασία να ο ένας αγχώνει τον άλλον, με δυσκολία να χαμογελάνε μεταξύ τους, να στηρίζουν το ίδιο κόμμα με το οποίο κατεβαίνουν υποψήφοι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στην Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε κι εμείς, Γιώργο, να δούμε πώς είναι. Κοίτα τι γαλάζια φοράω εγώ σήμερα. Παιδιά, θα ντυθώ Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό έχει ένα γαλάζιο, ένα λευκό, ένα μπλε, είναι κουκουρούκου λίγο. Αλλά λέω να πάω με εντελώς γαλάζιο και να είμαι μες στο πνεύμα. Πώς σου φαίνεται? Ναι, όχι, μ' αρέσει. Επίσκεψη, λέει, θα το κόψει το κυβερνητικό κλιμάκιο μεθαύριο την Πέμπτη. Θα καταϊδρώσουν οι άνθρωποι. Με το Βασίλη τον Κικίλια, λέει, υπουργό ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Δεν ακούγεται βαρύχδουπο κι αυτό? Καλά, λέει. Είναι και 2 μέτρα άντρακλας. Ο Βασίλης ο Σπανάκης, λέει, υφυπουργός εσωτερικών. Ναι. Η Άννα Καραμανλή, υφυπουργός τουρισμού. Τι ωραία που θα περάσουμε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μιλάμε, θα περάσουμε καταπληκτικά. Υπέροχα, τέλεια. Θέλουν να μας πούνε κιόλας για το έργο που έχουν κάνει ως κυβέρνηση εδώ στην Ετωλοακαρνανία. Τι είναι αυτά που μας έχουν προσφέρει? Την κάθε τη σύνδεση να σκεφτώ, έτσι. Άνετα δεν συνδεόμαστε με την Ιόνια Οδό, Γιώργο μου. Χαρά του συζητώ, λέει ο Γιώργος. Κατευθείαν, τσουπ, πας εκεί. Για να φτάσεις, ας πούμε, στο Καρπενήσι από το Πλατιγιάλι, δεν είναι μια ευθεία ο δρόμος? Μόνο στα όνειρά μας να ξέρουμε τι λέμε. Για να θυμηθώ κι άλλα, λες? Όχι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μου φτάνουν αυτά τα δύο εμένα. Καταλάβατε? Και τι είδους, έτσι, πώς θα τα σπουδάσουν αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, τι θα τους πούνε? Με τι τρόπο θα τα επιμορφώσουν? Τι, για να μάθουν πώς θα διεκδικούν? Αναρωτιέμαι. Για να μάθουν πώς θα λειτουργούν στα social. Πώς βγαίνουν οι άλλοι και λένε ποιος το από αυτόν τον μπλακώ στα κατακέφαλα? Α, δεν μιλάμε για ομορφιές δηλαδή. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι να ντυθώ που λέτε Νέα Δημοκρατία, να βάλω και μια μαντανία και να πάω. Σ' αρέσω? Όχι, όχι, και εμένα μ' αρέσω. Αρχίζω και μ' αρέσω πάρα πολύ. Και ήθελα να ξέρω όλος αυτός ο κόσμος που θα μαζευτεί εκεί, γιατί δεν θα έρθουν μοναχά στο Αγρίνιο. Όχι. Δεν θα την έχουμε την τιμή μόνο εμείς. Θα την έχει και η Ναύπακτος και το Μεσολόγγι και ο Αστακός και η Βόνιτσα και η Πάλερος και η Αμφιλοχία και το Αγρίνιο. Καλά, καλά, θα σηκώσει. Γιατί έχει και πολύ κόσμο το Αγρίνιο, έτσι. Αλλά να σας πω, αυτό που ακούγεται όλο το τελευταίο διάστημα για τις μεγάλες γκρίνιες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που λοξοκοιτούν και προς το Σαμαρά και αλλού, τι θα πούν, αλήθεια? Πώς θα μπορέσουν να το μαζέψουν? Μαζεύεται? Τι ξέρω, ρε παιδιά. Γεγονός είναι ότι υπάρχει θέμα. Και όταν λέμε υπάρχει θέμα, είναι σοβαρό το θέμα που υπάρχει. Σίγουρα η κριτική πως η επίσκεψη εδώ του κυβερνητικού κλιμακίου λειτουργεί με έναν επικοινωνιακό τρόπο, κυρίως επικοινωνιακά, σίγουρα έχει αγγίξει ένα υπαρκτό μοτίβο της ελληνικής πολιτικής ζωής.
δεν εξαντλεί απαραίτητα την πραγματικότητα. Αν δούμε δηλαδή το θέμα με άλλο τρόπο, πιο αναλυτικά, σίγουρα προκύπτουν κάποιες διαφορετικές και ίσως και πιο σύνθετες διαστάσεις. Και τι σας λέω με αυτό? Για σκεφτείτε λίγο τη σύνθεση ενός κυβερνητικού κλιμακίου που δεν ταυτίζεται πάντα με αρμόδια υπουργεία των θεμάτων που αποσχολούν ένα νομό. Και σας λέω εγώ, έρχεται ο Κικίλιας, μάλιστα. Καλώς. Άιτε, και έρχεται και ο υφυπουργός εσωτερικών για να τυλίξει τον τωρό και να μας πει για τη μοριοδότηση για τις μόνιμες προσλήψεις των συμβασιούχων στο ΕΣΠΑ στους Δήμους. Άιτε και αυτό. Καλά, δεν το συζητάμε για τον τουρισμό. Δεν ξέρω, μήπως φέρνουν και καραβάνια με τουρίστες. Στην πράξη πάντως, αυτού του είδους οι επισκέψεις συχνότατα λειτουργούν και ως πολιτικός κόμβος. Δηλαδή, δεν έρχονται μόνο για να ανακοινώσουν άμεσες λύσεις, αλλά για να συγκεντρώσουν αιτήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, να ιεραρχίζουν προβλήματα και να μεταφέρουν στα αντίστοιχα υπουργεία. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ενδιαφέρονται για όλα αυτά? Αν ενδιαφέρονταν για όλα αυτά, δεν θα είχαμε δει λύσεις. Το ζήτημα πάντως της ανάπτυξης της δικής μας της περιοχής δεν είναι ζήτημα μιας επίσκεψης ή μιας υπουργικής παρουσίας. Σίγουρα αγγίζει πάρα πολλά χαρτοφυλάκια, όπως οι υποδομές. Γιατί δεν έρχεται ο Υπουργός Υποδομών? Η αγροτική πολιτική, γιατί δεν έρχεται ο Υπουργός Γεωργίας? Η υγεία, αχ όχι, ήρθε ο Άδωνης. Ω, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι ψυχολογικά με τον Άδωνη. Τουρισμό, ενέργεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παρουσία ενός μόνο υπουργού σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δώσει μια λύση συνολική. Αντίθετα, αυτό που έχει μια σημασία είναι ότι αν υπάρχει ήδη σχεδιασμός που τον τρέχουν κάποιοι και αν η επίσκεψη λειτουργεί ως επιβεβαίωση επιτάχυνση συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Έτσι. Μετά θέλουν να μας δείξουν ότι η κυβέρνηση σε περιόδους, τέλος πάντων, που θέλει να δείξει την παρουσία στην περιφέρεια, τέτοιες επισκέψεις πυκνώνουν. Το ζήτημα είναι, λύσεις υπάρχουν? Όχι. Θα έρθουν να μας πούν τι για μια φορά ακόμα? Σας ρωτώ εγώ. Θα έρθουν να μας πούν γιατί? Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα. Θα έρθουν να μας πούν για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα που μας ψάχνουν? Θα έρθουν να μας πούν για το δρόμο που δεν γίνεται και δεν υπάρχει στο χάρτη, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, Πλατιγιάλη, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λαμία? Ή θα έρθουν να μας πούν για τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού? Δύο φορές μας το έχει επισκεφθεί ο Μητσοτάκης. Καλή, δύο είναι σίγουρες. Τώρα πάμε για τρίτη. Εντάξει, παιδιά μου, άμα είναι, να κάνουμε και καμιά εκδηλωσούλα εκεί στην πλατεία, να βοράτε σουτάκια για να μπαίνουν στα καλάθια.

Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε υπάρχει και μια, δεν έλεγε κανείς, πιο θεσμική ανάγνωση. Ποια είναι αυτή? Η παρουσία υφυπουργών, υπουργών, δεν ξέρω τι, που έχουν διαφορετικά χαρτοφυλάκια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποβαθμίζεται μια περιοχή, όχι. Μπορεί να σημαίνει μια προσπάθεια πολιτικού συντονισμού σε επίπεδο κυβέρνησης, όπου τα επιμέρους υπουργεία θα κληθούν να εξενετικεύσουν μέτρα. Τώρα, το αν αυτό θα συμβεί ή όχι, θα το δούμε. Μαζεύοντας τα όλα αυτά που λέμε, η επίσκεψη του Υπουργού και δύο υφυπουργών μπορεί σίγουρα να έχει στοιχεία επικοινωνίας. Δεν είναι από μόνη της ένδειξη αδράνειας, ίσως και προεκλογικής σκοπιμότητας. Το δεύτερο ίσως και να είναι πιο έντονο. Υπάρχει όμως εδώ ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι ποιοι ήρθαν, και καλώς να έρθουν οι άνθρωποι και μακάρι να έρθουν και ακόμη περισσότεροι, αλλά αν μετά από αυτούς πρόκειται να αλλάξει κάτι με συγκεκριμένο μετρήσιμο τρόπο για τη δική μας την περιοχή, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι τι θα απαντήσουν σε όλα αυτά που σας είπα πριν. Δηλαδή, υποσχέσεις για μια φορά ακόμη. Βρε παιδί μου, δεν έχουν χορτάσει ο κόσμος, νομίζετε, από υποσχέσεις? Έχουν χορτάσει. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν τις βλέπουμε να υλοποιούνται.

Στέλνουμε καλημέρες και στους αδελφούς Αγγελή. Από το 2005 η αδελφή Αγγελή προσφέρει η εταιρεία, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Σίγουρα είναι η έδρα της στο καινούριο, αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του νομού και έξω από αυτή. Συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμός. Οι αδελφοί Αγγελή αναλαμβάνουν κάθε έργο που έχει στόχο την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες λύσεις. Η αδελφή Αγγελή είναι η εμπειρία, το θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Είναι η εύκολη επικοινωνία μαζί τους, είναι στο καινούριο, συμπλήρωσαν σας λέω 20 ολόκληρα χρόνια στο χώρο. 6944 527 623 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για να πάμε και στο Ελεγκτέων, στο ΚΤΕΟ που είναι στον κόμβο του νοσοκομείου. Ο αξιόπιστος τεχνικός έλεγχος που σίγουρα θα κρατήσει το αυτοκίνητο, το όχημά σας, το γιοταχή σας, το δίκυκλό σας, ακόμη και τα μεγάλα επαγγελματικά οχήματα, ασφαλή στο δρόμο. Στην περιοχή λοιπόν του νοσοκομείου, εκεί στον κόμβο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο, θα βρείτε το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων που σας προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Τεχνικός έλεγχος αγιοταχή, έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων, σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό, άμεση εξυπηρέτηση από τα παιδιά με αξιοπιστία και συνέπεια. Πολύ εύκολα εσείς θα πάτε εκεί να περάσετε τα οχήματάκια σας από ΚΤΕΟ, αν κάνετε ένα ραντεβουδάκι. Θα κλείσετε λοιπόν το ραντεβού σας τηλεφωνικά ή απευθείας στην υποδοχή και 26410 39000, εμπιστευτείτε το Ελεγκτέων για έλεγχο που θα σας δώσει σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή.

να δούμε τι έχει γίνει με τα τροχαία που σημειώθηκαν εδώ στη δική μας την περιοχή. Στην Ετωλοακαρνανία σημειώθηκε, που λέτε, ένα τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ναυπάκτου. Ένας μοτοσυκλετιστής υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Τα αίτια της σύγκρουσης τα ερευνά η τροχαία ναυπακτίας. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ναυπάκτου, εκεί στο ύψος της Παλαιοπαναγιάς. Οι πληροφορίες λένε ότι το δίκυκλο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο όταν ήταν στην προσπάθεια του οδηγού να βγει από κάθε τη οδό και συγκεκριμένα την οδό Αιτωλικής Συμπολιτείας και να μπει στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς το Αντίριο. Συγκρούστηκε με το μηχανάκι που είχε κατεύθυνση προς την Ναύπακτο. Σφοδρότατη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο ναυάτης της μηχανής. Στο σημείο, βέβαια, έσπευσε άμεσα δύναμη της τροχέας, καθώς και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον τραυματία δικυκλιστή. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό είχε διακοπεί για αρκετή ώρα. Και η τροχέα διενεργεί έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα.

Στο μεταξύ και στο Αιτωλικό είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν. Στις φλόγες, που λέτε, τυλίχθηκε ένα όχημα, ένα γιοταχή, που βρισκόταν εν κινήσει στο Αιτωλικό. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μεσολογγίου. Αυτά έγιναν όλα κοντά στο σταθμό Αιτωλικού, όταν το γιοταχή τυλίχθηκε στις φλόγες την ώρα που βρισκόταν εν κινήσει. Καταστράφηκε ολοσχερό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα πυροσβεστικό όχημα με 4 πυροσβέστες για να κατασβήσει τη φωτιά. Δόξα τω Θεώ δεν υπήρξαν τραυματισμένοι. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται αρμοδίως.

δυστυχώς αυτά τα δυσάρεστα του αστυνομικού δελτίου. Και βέβαια ένα ακόμη τροχαίο είχαμε χτες με εγκατάληψη κοντά στην πύλη του Μεσολογγίου. Οι πληροφορίες λένε ότι μια γυναίκα 50 ετών που κινούνταν με το ποδήλατό της βρέθηκε τραυματισμένη στο δρόμο από διερχόμενους πολίτες. Η ίδια είπε ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίο έφυγε από το σημείο και την εγκατέλειψε. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και τη μέση, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και ψάχνει η τροχιά Μεσολογγίου να δει και να βρει την υπόθεση καταρχάς και να αναζητά τον οδηγό. Αξιοποίησε στοιχεία που φέρεται να έδωσε τραυματίες για τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι στην περίπτωση που κάποιος γνωρίζει ή είδε κάτι να ενημερώσει την αστυνομία.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Για να προχωρήσουμε να πάμε σε, και άλλες, σε ακόμη περισσότερες, να το πω έτσι, δυσούλες από τη δική μας την περιοχή. Και έχουμε τα δοκίμια 2026. Εκεί που λέτε γίνεται μια υπική συνάντηση. Εννοείται ότι θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά. Και αυτό θα γίνει στις 22 του μήνα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή. Μάζεψαν οι μέρες όπως λένε. Τι θα γίνει λοιπόν εκεί, θα σας πω αμέσως τι θα γίνει. Εκεί είναι ξεχωριστή εκδήλωση και είναι αφιερωμένη στην παράδοση, το άλογο και τη λαϊκή διασκέδαση. Έτσι. Όλα αυτά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου με την επική συνάντηση Δοκίμια 2026 που διοργανώνουν οι Φάρμα Λόγων Παλαιογιάννη και φυσικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου Πρόοδος. Στις 8 ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Αναμένεται να προσελκύσει πλήθος φίλων της Υπασίας και της Παράδοσης, αφού στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους απορισμένες από τις μεγαλύτερες φάρμες αλόγων στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα πολύ να έρθετε να το δείτε όλο αυτό, γιατί θα δείτε και εμένα και τον Κατσούλη. Αν εμείς πάνω στο γάιδαρο θα είμαστε. Πες Κατσούλη, σε ξεχωριστά γαϊδούρια ή και στα δυο. Σε ένα, μαζί. Αυτό είναι που λένε και το γάιδαρο καβάλα. Μάλιστα. Εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να έρθετε να τα δείτε όλα αυτά. Εγώ θα πάω. Εσείς θέλετε να έρθετε, κύριε Γιώργο μας. Είναι υπέροχη αυτή η δουλειά που κάνουν. Θα σας πω τώρα ποιοι συμμετέχουν. Η Φάρμα Λόγων Τσιφλή από τα Διαμαντέικα. Για να μην λέτε ότι εμείς δεν έχουμε φάρμες με άλογα εδώ. Η Φάρμα Λόγων Γκυγκλά από το Πανετόλιο. Η Φάρμα Λόγων Κουτσαντώνη Ματαράγκα. Φάρμα Λόγων Παλαιογιάννη Δοκίμη. Αθανασίου Φάρμα από Δοκίμη. Μαριαλένα Σταθοπούλου από Δοκίμη. Τι σου ξέχει το Δοκίμη. Καλά, καλημέρα, δοκιμιάτες. Χορς Γράβαλος με η μεγάλη επιστροφή. Βάσο η Κακή από το Νεοχώρι. Το Αγρόκτημα Γκυγκλά από το Δοκίμη. Η υπική ομάδα του Συλλόγου Σαρακατσανέων Σταυρετή των Αγράφων. Εγώ με αυτό το πάω. Με του Σταυραϊτού. Εσένα που να σε βάλω. Που να σε εντάξω. Θα σε βάλω. Στο Γκυγκλά θα σε βάλω, στο Δημητράκη, εκεί θα σε βάλω. Οι διοργανωτές πάντως φιλοδοξούν να αναδείξουν, που λέτε, τη σχέση της περιοχής με το άλογο, να προσφέρουν στο κοινό ένα εντυπωσιακό θέαμα. Δεν μπορεί να μην εντυπωσιάζεστε με όλα αυτά που βλέπετε κατά καιρούς να κάνουν τα άλογα. Φανταστείτε να τα δείτε και από κοντά. Θα έχουμε επιδείξεις, παρουσιάσεις, θα αναδείξουν αυτή την ομορφιά, τη δύναμη και τις ικανότητες των αλόγων. Τι να πεις, άνθρωποι άλογοι, ρε παιδί, τα άλογα. Μάλλον καλύτερα από τους ανθρώπους τα άλογα. Μετά την ολοκλήρωση της επικής συνάντησης, η βραδιά θα συνεχιστεί, δεν θα τελειώσει εκεί. Θα έχει λαϊκό γλέντι, θα δώσει στους επισκέπτες την ευκαιρία να διασκεδάσουν σε ένα γιορτινό κλίμα. Και προσέξτε τώρα, το ξέρετε όλοι ότι τα Δοκίμια αποτελούν ένα θεσμό για την περιοχή του Δοκιμίου και φιλοδοξούν σίγουρα να προσελκύσουν επισκέπτες από το Αγρίνιο και όλο τον νομό και όχι μόνο. Το μόνο σίγουρο μπορώ εγώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα ζήσετε μια υπέροχη, ξεχωριστή εμπειρία που θα συνδέσει τον πολιτισμό, την υπική παράδοση και τη λαϊκή διασκέδαση. Είναι μοναδική αυτή η γιορτή εκεί στα Δοκίμια, η υπική συνάντηση. Θα με θυμηθείτε, θα δείτε.

μιλούσαμε στην αρχή της εκπομπής και καλημερίζαμε τόσο την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και τους εθελοντές διασώστες του Αγίου Δημητρίου για την πυροπροστασία, και βλέπω μια πολύ ωραία φωτογραφία τώρα με τα παιδιά, νέα παιδιά που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σε ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο οι εθελοντές διασώστες του Αγίου Δημητρίου. Έχουν ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση και ενημέρωση της ομάδας πυρασφάλειας στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία στο Λόφο, που είναι πάνω από το Αγρίνιο, και σε καθημερινή βάση η ομάδα εθελοντών θα βρίσκεται στο παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου. Τώρα από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο προσφέρει, όσοι έχετε πάει εκεί, πανοραμική εικόνα της δικής μας της περιοχής, οι εθελοντές πραγματοποιούν συνεχή επιτήρηση με στόχο τον άμεσο εντοπισμό πιθανών εστιών πυρκαγιάς. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί καπνός ή εκδήλωση φωτιάς, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, ώστε να εξασφαλίζει τη ταχύτερη δυνατή επέμβαση για την κατάσβεση. Και παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδίου πυροπροστασίας, ιδιωτικό όχημα εξοπλισμένο με πυροσβεστική αντλία, καθώς και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, θα πραγματοποιούν περιπολίες σε προκαθορισμένες περιοχές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο, τι άλλο ρε παιδιά, την επιτήρηση και τη δυνατότητα άμεσης πρώτης ανταπόκρισης όπου απαιτηθεί. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία, και σε αυτούς τους ανθρώπους που με την καλή τους διάθεση και το φιλότιμό τους βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν όλους εμάς που πολλές φορές δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας πρώτα και μετά όλους τους υπόλοιπους, έτσι.

Ήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Διπεθέα Αγρινίου εκδήλωση τιμής και μνήμης, γιατί συμπλήρωσε 200 χρόνια από την έξοδο του Μασολογγίου, που διοργάνωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου, όπου εκεί υπήρξε πολλής κόσμος, με πρώτο το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη τον κύριο Δωμασκηνό, τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον Τάσο του Σκαρμούτσο, εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη, τον Λακαρνέα, τον κύριο Μαυρομάτη, εννοείται τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αγραφιώτη. Ήταν μια πολύ πολύ σπουδαία εκδήλωση, πραγματικά. Μπράβο για τη διοργάνωση αυτή την υπέροχη βραδιά. Σε αυτό που εγώ θέλω να σταθώ όμως, έτσι, στο παραπολιτικό κομμάτι, βλέπω εδώ μια φωτογραφία με εκλεγμένο κόσμο ή wannabe εκλεγμένο κόσμο. Ναι. Μ' αρέσει που φωτογραφίζονται, μ' αρέσει. Βλέπω χαρά στα πρόσωπά τους και ανυπομονησία για να προβληθεί και το έργο τους. Το δημοσκοπικό το ξέρετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας και χτύπησε και τη Στάνο. Τέλος εποχής λοιπόν για τον υπηαγωγείο στη Στάνο Αμφιλοχίας, μια πανέμορφη περιοχή, καθώς με τη λήξη της σχολικής χρονιάς δυστυχώς ανακοινώθηκε ότι θα κλείσει οριστικά το νηπιαγωγείο, αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει με δύο παιδιά μόνο. Δυστυχώς την είδηση την έκανε γνωστή ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Στάνο, ο οποίος επισημαίνει ότι έγιναν όλες οι προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια για την ευρυθμή λειτουργία του σχολείου, το οποίο τελικά αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, δεν το συζητάμε. Αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν οι άνθρωποι, αφού δυστυχώς υπάρχουν μόνο δύο παιδιά για να πάνε στο νηπιαγωγείο αυτό.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πάμε στο θέμα, στην τοποθέτηση μάλλον της νέας Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο, που δεν είναι άλλη από την Ολυμπία Βικάτου. Η επιλογή αυτή ήρθε να καλύψει τη σχετική κοινή θέση που άφησε η παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου και σίγουρα αποτελεί μια σαφή αναγνώριση της μακράς και επιτυχημένης πορείας της Ολυμπίας Βικάτου στον χώρο της ελληνικής αρχαιολογίας. Η νέα Γενική Γραμματέας είναι διδάκτορα αρχαιολογίας και διαθέτει μια εντυπωσιακή διαδρομή, θα σας πω, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο υπηρετεί από το 1989, έτσι. Κατά τη διάρκεια τώρα της πολιετούς θητείας της, έχει διακριθεί για το συντονισμό, για τη σωστή διαχείριση τόσο των οικονομικών πόρων, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που της έχει αποφέρει σημαντικές τιμητικές διακρίσεις. Θα σας πω ότι από το 2023 η Ολυμπία Βικάτου κατήχε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου και από τη θέση αυτή είχε την ευθύνη για το συντονισμό όλων των αρχαιολογικών υπηρεσιών της χώρας, μεριμνώντας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο. Η Ολυμπία Βικάτου, να σας πω, κατάγεται από την Ηλία, αλλά η διαδρομή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δικό μας το νομό, την Ετωλό Ακαρνανία και το Μεσολόγγι. Για περισσότερα από 15 χρόνια βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της προστασίας και ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού πλούτου. Μάλιστα, από το 2010 διατέλεσε προϊσταμένη της Λάμδα Σίγμα Τάφε Φορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα το Μεσολόγγι. Το 2014 ανέλαβε την ενιαία φορεία αρχαιοτήτων Ετωλό Ακαρνανίας και Λευκάδος. Μιλάμε ότι έχει διενεργήσει πλήθος ανασκαφικών ερευνών σε Ηλία, Μεσσηνία, Ετωλό, Ακαρνανία και Λευκάδα, ενώ είχε συμβάλει και καθοριστικά στη δημιουργία περισσότερων από 10 μουσείων. Εμβληματικό της έργο θεωρείται η ίδρυση και λειτουργία του Ξενοκράτειου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι. Η Ολυμπία Βικάτου επίσης είχε την ευθύνη και διεύθυνση για περισσότερα από 30 χρηματοδοτούμενα προγράμματα συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις, μονογραφίες, βιβλία και μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά κύρους και έχει συμμετάσχει

και σε δεκάδες συνέδρια. Τώρα τι να πεις. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε επί σειρά ετών τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΚΑΣ, του Συμβουλίου Μουσείων καθώς και των τοπικών συμβουλίων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νησών. Εγώ θέλω από εδώ, από αυτό το βήμα, να την ευχαριστήσω θέρμα για τη δουλειά που έκανε για να υποστηρίξει το έργο στην Παναγία στη Μεγάλη Χώρα, έτσι, στο κημητήριο, σε αυτή τη μεγάλη εκκλησία εκεί, όπου το τρέξε το θέμα και υποστήριξε και τον Κώστα τον Κιτσοπάνο, το δημοτικό σύμβολο που κατάγεται και από εκεί και την καταγωγή του από εκεί, και πολύ σύντομα θα δούμε να γίνονται και εργασίες με αυτό, σε αυτό το θέμα.

Να μην ξεχάσω να αναρωτηθώ τώρα, γιατί πέφτουν κάποια τηλέφωνα από την περιοχή του Καστρακίου. Υπάρχει διακοπή νερού. Δεν υπάρχει νερό στο Καστράκι, μου λένε από χτες το μεσημέρι. Έχει σταματήσει η υδροδότηση της περιοχής. Από χτες το μεσημέρι διακόπη το νερό. Κάποια βλάβη, κάποια μεγάλη βλάβη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρχει στον Αγωγό. Το ζητούμενο είναι αυτή την ώρα. Οι πληροφορίες λένε πως οι κάτοικοι επικοινώνησαν με τη ΔΕΗΑ και τους είπαν ότι σήμερα το πρωί έδωσαν τη βλάβη. Μάλιστα. Θα συμπληρωθούν όπου να είναι 24 ώρες. Ελπίζω η ΔΕΗΑ να τρέξει έτσι, να αποκαταστήσει όλο αυτό. Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, να μένουν τόσες ώρες χωρίς νερό, είναι ζήτημα. Καλέ, τι βλέπω εδώ? Βλέπω την Dream Team του νηπιαγωγείου Παραβόλας. Όλες τις νηπιαγωγούς, τη μία μορφότερη από την άλλη, να ποζάρουν στο φακό. Κορίτσια, την καλημέρα μου.

να θυμηθούμε και τον Κόμβο Σταδίου. Τώρα και στα Ιωάννινα, πέρα από το Αγρίνιο. Κόμβο Σταδίου, η μεγάλη, μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ανακαλύψτε, ρε παιδιά, μια μεγάλη γκάμα από εγκείμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Ξέρω εγώ που σας στέλνω στον Κόμβο Σταδίου. Είναι στην ομώνυμη διεύθυνση εδώ στο Αγρίνιο και φυσικά είναι και στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στην Πεδινή. Ξεκινάτε με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, έτσι. Εννοείται ότι γίνονται ανταλλαγές οχημάτων, μπορούν να αποσταλούν τα αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα, διαφάνεια, αξιοπιστία και υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Θα βρείτε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει, αρκεί να πάτε στον Κόμβο Σταδίου και να επικοινωνήσετε μαζί τους 2641-059-600, 6955-568-600 και kombostadiu.car.gr. Είναι η σιγουριά στην αγορά μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, Κόμβο Σταδίου.

Πάμε και μέχρι το Θέρμο. Έχουμε, όπως σας λέγαμε, νέα χρηματοδότηση στο Δήμο Θέρμο με 500.000 ευρώ. Και από ό,τι μας λέει ο Σπύρος ο Κωνσταντάρας, έτσι και στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με ιδιαίτερη χαρά λέει και ικανοποίηση αποδεχόμαστε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 500.000 ευρώ για τη λειτουργία και την επέκταση των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου για το 2026. Ο ίδιος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, για την απόφαση στήριξης ενός σημαντικού έργου που ενισχύει, ο ίδιος λέει, τις κοινωνικές δομές της περιοχής και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας και δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τις οικογένειες. Όπως επίσης ευχαριστεί ιδιαιτέρως και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κωνσταντίνο Γλούμια Τσαλάκη, καθώς και τα στελέχη και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην πρόθεση των θεμάτων λειτουργίας της κατασκήνωσης. Η χρηματοδότηση, θέλω να σας πω, ότι αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της κατασκήνωσης Αγίας Σοφίας και της ευρύτερης περιοχής. Δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν οι υποδομές από το Δήμο Θέρμου και να προσφέρουν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους ωφελούμενους. Ενώ πρέπει να πούμε το εδώ, ο Δήμαρχος κάνει και ξεχωριστή μνήμα στην Δήμητρα Σακελαρίδη, που είναι υπεύθυνη κατασκηνώσεων του Υπουργείου, έτσι, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την υποστήριξη και την καθοριστική συμβολή της στη θετική έκβαση του

0: Με αυτή τη φωνάρα, την υπέροχη φωνή της Τίνα Τάρνερ και You're the best, ας πούμε, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, μας ακούσατε, μας στείλετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Εμείς εδώ είμαστε και είμαστε καθημερινά για να σας ενημερώνουμε, σας κρατάμε συντροφιά, ό,τι θέλετε να λέμε τα νέα μας μαζί. Η τυχερή, είπαμε, γιορτάζει σήμερα και ο Τείχων. Τα φιλιά μας, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας, παιδάκια μου όμορφα.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου, και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ατζέντα μας με το γεγονός βεβαίως ότι αυτή τη χαρά για την ειρήνευση στον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή μας τη δίνουν οι εμπλεκόμενοι κάπως με το σταγονόμετρο, θα έλεγε κανείς, και με αρκετά ερωτηματικά να τη συνοδεύουν. Γιατί τα ξημερώματα της Δευτέρας είχαμε την ανακοίνωση για την συμφωνία. Χθες, ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παράλληλα βγήκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και δήλωσε ότι η συμφωνία υπεγράφει ηλεκτρονικά ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δεν ξέρω αν βοηθήσαμε κι εμείς, μήπως την κάνανε στο Gov.gr ίσως. Λοιπόν, υπογράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία και ο ίδιος μάλιστα είπε ότι αναμένεται να τη δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας πριν από την επίσημη τελετή την προσεχή Παρασκευή 16 έκτου στη Γενέβη. Τώρα δεν είναι λιγάκι too much αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αν υποθέσουμε ότι την υπέγραψαν ηλεκτρονικά, είμαστε ok με αυτό, είναι αλήθεια. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο κείμενο, για ποιο λόγο να πάνε να συναντηθούν στη Βιέννη να το υπογράψουν ας πούμε και χειροκίνητα. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Πρώτη φορά δηλαδή, όσο παρακολουθώ τα δρόμενα, δεν ξέρω. Είναι και της νέας εποχής. Μην κοιτάς παλιά, ας πούμε, στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δεν υπήρχαν ούτε καν email για να στείλεις. Όχι, μα πολλό δε μάλλον να υπογράψεις και ηλεκτρονικά, έτσι. Αλλά τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, κάποια θολά σημεία αναφορικά κυρίως με τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν και κάποιες ισραηλινές αντιδράσεις. Πιθανόν αρκετοί αναλυτές έτσι κάνουν μια εκτίμηση ότι οι Ισραηλινοί είναι αναγκασμένοι με κάποιο τρόπο να δεχθούν αυτή τη συμφωνία και για λόγους τακτικής, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τη δεχθούν και στο διηνεκές.

Τώρα θα περιμένουμε βεβαίως, όπως αναφέρθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να δούμε αυτό το κείμενο της συμφωνίας για να πάρουμε και απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, είναι ένα κομβικό ερώτημα αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την άρση των κυρώσεων που έχουν ζητήσει οι Ιρανοί και πολλά πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα.

Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα δικά μας, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας εδώ στη χώρα, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθεί και να προστατεύσουμε, γιατί τώρα ας λειτουργήσουμε και λίγο θεσμικά. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, τον ψηφίσαμε δεν τον ψηφίσαμε, διαφωνούμε ή συμφωνούμε μαζί του, δεν πάει να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν μπορεί στο Μέγαρο Μαξίμου να μπαίνουν βγαίνουν έτσι κατσαπλιάδες. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Είδα χθες πήγε ο Χαφτάρ, λέει ο γιος του Χαφτάρ στο Μέγαρο Μαξίμου, που τον έλεγαν κατσαπλιά. Τι πήγε να κάνει, δεν κατάλαβα. Στο επίκεντρο λένε βέβαια τα ενσωματωμένα μίντια, οι σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης και το μεταναστευτικό και η πιθανότητα να λιανθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο για το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, να πούμε ότι η ζωή τα φέρνει έτσι. Εγώ να είμαι χαλαρός με όλους μας. Η ζωή τα φέρνει έτσι που ο καθένας στη ζωή του δικαιούται να κάνει, είτε είναι πολιτικός είτε μη, δικαιούται να κάνει και μία κολοτούμπα. Έτσι. Εκεί που τον λέγανε κατσαπλιά το Χαφτάρ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τον υποδέχονται στο Μέγαρο Μαξίμου με τα βαΐων και κλάδων. Εδώ βέβαια θα είχε ενδιαφέρον να μας κάνει ένα σχόλιο βέβαια ο επ' αυτού ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί τον είδα χθες, βγήκε στο Sky και είπε ότι ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης είναι ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας από την ίδρυση του κράτους. Γενικότερα στο μυαλό του Άδωνη ό,τι συμβαίνει τώρα έχει να κάνει σε σχέση με την ίδρυση του κράτους. Δηλαδή το μετράει ο άνθρωπος σε βάθος 2 αιώνων. Έτσι. Σε βάθος 2 αιώνων. Εντάξει, ο Γιώργος Γεραπετρίτης λοιπόν είναι ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος από την ίδρυση του κράτους. Απλά δεν ξέρω πότε είναι το σημείο τομής, ας πούμε. Είναι ο καλύτερος από τη στιγμή που ορκίστηκε υπουργός εξωτερικών. Γιατί αυτός ήταν που είχε πει κατσαπλιά το γιο του Χαφτάρ. Δεν το ξέρω τώρα πότε ακριβώς έγινε ο καλύτερος. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι προχωράμε, πάμε παρακάτω και να έρθουμε τώρα στα της υπόλοιπης πολιτικής μας ατζέντας. Ωστόσο, πριν από αυτό, να δούμε λιγάκι αυτή την ιστορία, έτσι, γιατί υπήρξαν διάφορα σχόλια, αντιδράσεις κτλ. Η ιστορία που είχαμε χθες με την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου για την επιστροφή του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη πήρε το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Τώρα, αυτή η εξέλιξη προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, η σύζυγος ενός εκ των δολοφονηθέντων της 17 Νοέμβρη, η Ντόρα Μπακογιάννη, δήλωσε ότι δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στο δρόμο, είπε χθες, που εκλήθη να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη που είχαμε. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, η άποψη που αναφέρει η αγαπητή φίλη, το σύμβολο της αριστεράς, θα έλεγε κανείς, στην Ελλάδα, η Έλενα Ακρίτα, η οποία είπε ότι είναι μια ήττα της δημοκρατίας η επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, Έλενα Ακρίτα, ισχυρίστηκε ότι επικράτησε πλήρως, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου, υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Γιωτόπουλος δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία, αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Επειδή επικαλείται το νομικό πολιτισμό η κυρία Ακρίτα, ήθελα να μάθω τι σοϊ νομικός και πολιτικός, αν θέλετε, πολιτισμός είναι αυτός, να βγαίνει η ίδια από το πουθενά και να σχολιάζει τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Έτσι να μας πει, ας πούμε, πού αλλού γίνεται αυτό, να έχουμε κι εμείς υπόψη μας.

τώρα ο Λιοντόπουλος θα καθίσει λογικά ένα χρόνο ακόμα φυλακή, θα κλείσει την 25ετία και θα αποφυλακιστεί. Απλά είναι τα πράγματα, γι' αυτό γίνεται όλος αυτός ο σαματάς. Όπως λέει η παροιμία, όπως λέγανε οι παππούδες στα χωριά, φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Δηλαδή έχει μείνει 24 χρόνια μέσα, θα μείνει κι άλλο ένα 25. Εντάξει. Αυτό προβλέπετε. Τώρα αυτά που λέει η Μπιακρίτα για δίψα, για ποινές με χρυσεσκάτων και τα λοιπά και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο, δεν ξέρω από πού προκύπτουν, όπως επίσης ο πολιτικός ρεβανσισμός. Μακάρι βέβαια να είχαμε στο αρχείο μας ένα πάκο, φαντάζομαι, από δηλώσεις της, άρθρα της, συνεντεύξεις της για τα θύματα της 17 Νοέμβρη. Αλλά όσο και να ψάξω, θα δυσκολευτώ να βρω.

Λοιπόν, τώρα να πάμε στα έτσι πιο κλασικά της πολιτικής μας ατζέντες, για να πούμε ότι χθες από την ηρωική κοκκινιά ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, άρχισε από ό,τι φαίνεται τις περιοδίες και άρχισε και να ζει το όνειρό του. Γιατί δήλωσε υπερηφάνως ότι μέσα σε 24 ώρες η Ελλάς κατάφερε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας.

Τώρα βέβαια για τη διευκρίνηση που λένε, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το κόμμα του έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μόνο μέσα σε λίγες ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, συμπέρανε ο Αλέξης Τσίπρας, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε

ο Αλέξης Τσίπρας για να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για μας, άσε μας εμάς ή το σύνολο ή το καλό της πατρίδας, ξέρω εγώ, της κοινωνίας, άστο αυτό στην άκρη. Για να προστατεύσει τον εαυτό του, θα έπρεπε τουλάχιστον να θυμηθεί το στραπάτσο που είχε πάθει με τις δημοσκοπήσεις το 2023, που πίστευε ότι απέχει 2-3 μονάδες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τελικά έφαγε 21 μονάδες στο Σταυρό και πήγε από εκεί που ήρθε. Έτσι, αυτό θα έπρεπε να θυμηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το εντυπωσιακό είναι το εξής, ότι αν έμενε στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που λέει, εντάξει, μπορεί να περάσει, ξέρεις τώρα, έτσι γίνεται η πολιτική πλέον, διαμορφώνεται από δημοσκοπήσεις, από το ένα, από το άλλο κτλ. Να μείνεις κάπου εκεί. Όταν λέει όμως ότι είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και στη συνείδηση του λαού, πάει να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνοντας ας πούμε για παράδειγμα χθες στην Κοκκινιά ή αύριο μεθαύριο που με το καλό τον περιμένουμε να έρθει και εδώ στο Αγρίνιο, πηγαίνοντας στις γειτονιές ας πούμε, βγαίνει και περπατώντας ας πούμε στο δρόμο, βγαίνει έξω κάποιος κόσμος, δεν θα πω όλος ο κόσμος, αλλά βγαίνει έξω κάποιος ο κόσμος από τα σπίτια του, να τον χαιρετήσει, να του σφίξει τα χέρια, να του σηκώσει απάνω, να του πει πάμε Αλέξη, έλα με φόρα, δεν ξέρω τι θα το πει ακριβώς. Λοιπόν, τον ζητάει ο κόσμος, ας πούμε, ότι τον ζητάει ο κόσμος. Αν βλέπει αυτό περπατώντας στο δρόμο στις γειτονιές της Κοκκινιάς, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω, εγώ πάω πάσου.

Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτά πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία αντιπαράθεση τώρα για να πάμε και λίγο στην ουσία και με αφορμή αν θέλετε με όσα είπε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην περιοδία του εκεί στην Κοκκινιά. Έχουμε μία ιστορία που επαναλαμβάνεται σε γενικές γραμμές αναφορικά με τις κοστολογημένες προτάσεις και το τι ζητάει ή τέλος πάντων τι θέλει ο καθένας να συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να κατηγορεί και τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και το Πασόκ πως σε πολλές περιπτώσεις καταθέτουν ακοστολόγητες προτάσεις που χαρακτηρίζονται από λαϊκισμό. Έτσι η πλευρά για παράδειγμα του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, έκανε λόγο για τα λεφτόδεντρα που άρχισαν πάλι να αναφύονται έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο του λαϊκισμού που χαρακτηρίζει την αντιπολίτευση. Τώρα, μία από τις προτάσεις πρέπει να πούμε του Αλέξη Τσίπρα που εμπεριέχεται σε αυτή την κριτική της κυβέρνησης περί ακοστολόγητων κτλ. Κτλ. Είναι το να υπάρξει, λέει, δωρεάν εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Να είναι δωρεάν. Να μην χρειάζεσαι ούτε μηνιαίες κάρτες, ούτε μονή διαδρομή, ούτε τίποτα, να είναι όλα δωρεάν. Υπάρχει στο Αγρίνιο τώρα, γιατί κάνουν εδώ κάτι φίλοι ραδιοφωνατζίδες ένα πανηγύρι μεθαύριο, η γνωστή αφίσα Ούλα Τζάμπα. Λοιπόν, να τη βγάλουμε μια φωτογραφία παρακαλώ πάρα πολύ και να τη στείλουμε εδώ στα λεβεντόπεδα του Τσίπρα στην περιοχή μας, να του την προωθήσουνε. Που ξέρεις, μπορεί να γίνει σποτάκι αυτό καμιά φορά. Να πάρουμε και έμπνευση από την έτσι, ζωντανή επαρχία και το ρυθμό της. Τώρα, βέβαια, όταν κάποιος δεν κυκλοφορεί με μέσα μαζικής μεταφοράς, έχει ξεχάσει πως είναι, ας πούμε, και μπορεί να μην είχε κυκλοφορήσει ποτέ στη ζωή του, ή αν είχε κυκλοφορήσει, να είχε κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ, όταν ήταν πρωτοετής φοιτητής, ας πούμε, λοιπόν, που δεν είχε καν μετρό η Αθήνα τότε, για παράδειγμα, και ήταν εντελώς διαφορετικά το συγκοινωνιακό κτλ. Πού να θυμάται πώς ακριβώς είναι, ας πούμε, όταν είναι στα 50 ή στα 55 του ή και ακόμα μεγαλύτερος. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Αθήνα με τις συγκοινωνίες δεν είναι το 1,20 ας πούμε που κοστίζει η απλή διαδρομή. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό που σε καθυστερεί να πας στη δουλειά σου. Το πρόβλημα είναι με τη συχνότητα των δρομολογίων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα το αντίτιμο. Εάν λειτουργούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ρολόι και δεν υπήρχε και αυτή η πολύ μεγάλη κίνηση, αυτό το κυκλοφοριακό, αυτό το μποντιλιάρισμα σε βασικούς δρόμους που είναι αναπόφευκτο να τους χρησιμοποιήσουν πάρα πολλοί κάτοικοι του λεκάνου πεδίου για να πάνε στη δουλειά τους ή για να κάνουν κάποιες βασικές μετακινήσεις της καθημερινότητάς τους, αν δεν υπήρχε αυτό, το ζήτημα του εισιτηρίου δεν θα ήταν κανένα πρόβλημα. Τώρα βέβαια θα έχει ενδιαφέρον, θα είχε μάλλον ενδιαφέρον, αν ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, για αυτή του την πρόταση είχε κοιτάξει και ποιες άλλες χώρες, ας πούμε, έχουν στις πρωτεύουσές τους, γιατί έτσι θα το κρίνουμε, για την Αθήνα το πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η πρωτεύουσά μας, έτσι. Ποιες άλλες χώρες στις πρωτεύουσές τους έχουν ούλα τζάμπα τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Το έχει μήπως η Ρώμη? Το έχει μήπως το Παρίσι? Το έχει μήπως το Βερολίνο? Μήπως το Λονδίνο? Λοιπόν, από μια πρόχειρη αναζήτηση να σας πω ότι ελευθέρας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα, έχει η Μάλτα. Η Μάλτα βέβαια, η οποία είναι η μισή Θεσσαλονίκη. Δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα των σχεδόν 5 εκατομμυρίων. Επίσης είναι και 2-3 πόλεις, λέει, στη Γαλλία που έχουν ελευθέρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ξέρεις, κάτι πόλεις τύπου το Αγρίνιο της Γαλλίας, ας πούμε, η Νάντ, η Δουνκέρκη, κάτι τέτοια, ας πούμε,
τρεχαγύρευε, ας πούμε. Λοιπόν, καμία πρωτεύουσα ευρωπαϊκή, καμία πόλη τέλος πάντων, άσε τις πρωτεύουσες, έστω μια πόλη που να αριθμεί πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους και να έχει ελευθέρας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει στον ευρωπαϊκό χάρτη. Πάντως, είναι η καινοτομία που μας εισάγει ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να εισάγει και άλλη μία καινοτομία, αλλά την εισάγει με δόσεις, να μην μπουκώσουμε με τόσες πολλές, είναι η κατάργηση των πανελλαδικών. Για την οποία βέβαια δεν μας έχει πει από τι ακριβώς θα αντικατασταθούν στο πρόγραμμά του. Θα μας το πει όμως τώρα συντόμως που θα ανακοινωθεί με τα μπάνια μας. Θα μας ανακοινώσει το πρόγραμμα για να ξέρουμε τι μας περιμένει.

Λοιπόν, τώρα είπαμε πολλά για τον Αλέξη Τσίπρα. Αξιωματική αντιπολίτευση, όπως δηλώνει ο ίδιος στις δημοσκοπήσεις και στη συνείδηση. Πάμε και στον τρίτο της παρέας, Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Επίσκεψη, λέει, στο Ήλιον. Πήγε σε λαϊκή. Και μου θύμισε εμένα τον Κώστα τον Καραμαλή, όταν ήταν αντιπολίτευση στο Σιμίτι. Εκεί στο 2000, ας πούμε, 2-3, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πήγε στη Λαϊκή ο Ανδρουλάκης και μας είπε ότι μία τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει μία τρίτη τετραετία ακρίβειας.

ξέρεις, ο Ανδρουλάκης μάλλον είναι πιο σοβαρός από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός δεν έχει λεφτόδεντρα, αυτός έχει το δέντρο που είναι μόνο του, ας πούμε, και θα βγάζει ζαρζαβατικά. Μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια, ξέρω εγώ, όλα ό,τι χρειάζεται το καλάθι της νοικοκυράς, έτσι. Θα φυτρώνει μόνο του, θα πηγαίνει και στη λαϊκή μόνο του και θα σε περιμένει, θα βγάζει και μια φουνούλα να σου λέει έλα πάρε με, ας πούμε, και θα είναι και εκεί επίσης ούλα τζάμπα στη λαϊκή αγορά, γιατί τώρα υπάρχει ακρίβεια.

Εντάξει, πέρα από την πλάκα, είπε ο άνθρωπος, μείωση ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα. Δεν μας είπε όμως πόσο κοστίζουν αυτά ή σε τι βαθμό θα μειώσει το ΦΠΑ, γιατί μείωση του ΦΠΑ, οκ, πόσο μείωση του ΦΠΑ, μία μονάδα, δύο μονάδες, δέκα μονάδες. Πόσο δεν είπε, μείωση του ΦΠΑ γενικώς. Κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα, επειδή μπαίνουμε στην προεκλογική χρονιά, θα ήθελα κάποια στιγμή όμως πέρα από την πλάκα να ακούσουμε. Δηλαδή, ναι, άμα μας πεις θα μειώσω το ΦΠΑ 1%, οκ. Μάλλον μία ή άλλη είναι. Θα το μειώσει κάτι περισσότερο και από πού θα βρεις τα λεφτά, ας πούμε. Είναι κάποια ζητήματα που νομίζω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σωστά μπαίνουν και από την πλευρά της κυβέρνησης, και επειδή έχει ξαναγίνει αυτή η κουβέντα πάρα πολλές φορές, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να καταθέσουν όχι το σύνολο του προγραμμάτους, του προγραμματός τους τέλος πάντων, αλλά μία έστω πρόταση που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Να τα περιλαμβάνει όλα. Να πει θα μειώσω το ΦΠΑ 5%. Να το ακούσω αυτό. Αυτό θα κοστίσει τόσο και θα τα βρω από εκεί αυτά τα λεφτά. Να πεις μια πρόταση συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη. Τώρα έτσι σε τίτλους και bullets είναι σαν να διαβάζεις, ας πούμε, για να δώσεις πανελλήνιες στην έκθεση. Με τα σως και τα bullets. Δεν, πρέπει να πεις και κάτι πιο συγκεκριμένο.

0: πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έλθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας μας. Στο δεύτερο μέρος επικεντρωνόμαστε στην τοπική μας ατζέντα με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Αιτωλία Καρνανιά. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο, θυμίζω, μέσα από το live streaming του σταθμού μας στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είχαμε χθες την ανακοίνωση αναφορικά με την πλήρωση των κενών θέσεων γενικών γραμματέων στην κυβέρνηση, με την Ολυμπία Βικάτου να καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Διδασκάλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ως γενικός γραμματέας. Μια εξέλιξη που δεν προκαλεί και ιδιαίτερη έκπληξη, γιατί η κυρία Βικάτου χαίρει, έτσι, της εμπιστοσύνης της ίδιας της Υπουργού, της Λίνας Μενδώνη. Εξάλλου, επί των ημερών της προήχθη σε Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού από την εφορία Λοκαρνανίας. Και υπήρξαν έτσι και αρκετά μηνύματα εδώ από διάφορους φορείς και παράγοντες, αυτοδιοικητικούς φορείς και όχι μόνο, συγχαρητήρια μηνύματα για την Ολυμπία Βικάτου, με ευχές για καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο της κτλ. Και βεβαίως μια ακόμα έτσι αναγνώριση της προσφοράς της στην περιοχή μας τα χρόνια που ήταν εδώ ως επικεφαλής της εφορίας αρχαιοτήτων. Θυμίζω, η Ολυμπία Βικάτου έχει ανακηρυχθεί και επίτιμη δημότης ακριβώς για αυτό το λόγο, για την προσφορά της, επίτιμη δημότης του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου. Και αν και η ίδια έχει καταγωγή από την Ηλία, θεωρείται η δική μας, ας το πούμε, ο Ολυμπία Βικάτου. Τώρα βέβαια το πολιτικό του πράγματος δεν έχει να κάνει βέβαια με την κυρία Βικάτου αυτή καθεαυτή, αλλά γενικότερα, γιατί μας είπε ο κύριος Διδασκάλου, παραιτηθής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ότι του ζητήθηκε η παραίτηση επειδή είχε κάτσει πολύ καιρό στο Υπουργείο. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν έχουν βάλει κάποιο όριο, αν έχουν πληροφορήσει, ας πούμε, την κυρία Βικάτου, αν υπάρχει κάποιο όριο θητείας, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι φλου πολιτικά ζητήματα, αλλάζουν ανάλογα με τη διαχείριση που θέλει να κάνει κανείς πάντοτε.

Λοιπόν, τώρα να πούμε και θα μείνουμε έτσι λιγάκι στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, γιατί χθες μας ανακοινώθηκαν και οι λεπτομέρειες της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που περιμένουμε μεθαύριο την Πέμπτη εδώ στην Ετωλά Καρνανία. Είναι μια επίσκεψη η οποία έχει ένα τρισυπόστατο, θα έλεγε κανείς, χαρακτήρα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης Χικίλιας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Βασίλης Πανάκης, και η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμαλή, θα βρεθούν την Πέμπτη και θα περιοδεύσουν σε διάφορα σημεία της Ετωλοκαρνανίας. Ο Βασίλης Χικίλιας θα επισκεφθεί κατά βάση τα νότια παράλια του νομού, Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αστακό. Η Άννα Καραμαλή τα βόρεια παράλληλα, το έχουν χωρίσει έτσι, θα πάει στη Βόνιτσα, την Πάλερο και την Αμφιλοχία, και ο Βασίλης Πανάκης θα είναι εδώ στο Αγρίνιο, που θα έχει επαφές με κάποιους παραγωγικούς φορείς και θεσμικούς εκπροσώπους της περιοχής. Από το πρόγραμμα των περιοδιών που ανακοινώθηκε, να πούμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις με τους δημάρχους στις περιοχές όπου θα βρεθεί ο καθένας από τους προαναφερθέντες υπουργούς. Θα γίνουν και κάποιες έτσι συναντήσεις ευρύτερου χαρακτήρα με κάποιους παράγοντες από εκπροσώπους, όπως είναι οι εκπρόσωποι της αγοράς. Για παράδειγμα, ο Βασίλης Πανάκης θα έχει εδώ συναντήσεις με τη διοίκηση του επιμελητηρίου, με τους εμπορικούς συλλόγους, με το τοπικό παράρτημα του τεχνικού επιμελητηρίου. Εγώ ξεχωρίζω από όλο αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε πάντως χθες την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στο πλατιγιάλι του Αστακού.

Γιατί αν έρθουν τώρα οι κυβερνητικοί να μας πούν για τις επενδύσεις που έρχονται προσεχώς, θα ήθελα πολύ παρακαλώ να μας πούν έτσι και το όνομα των επενδυτών. Ας είναι οι τρία πουλάκια κάθονταν LTDD London, Trikala, New York ας πούμε, ας είναι και αυτή η εταιρεία, αλλά να μας πούν κάποια στιγμή το όνομα του επενδυτή, γιατί τώρα στον καιρό ακούμε περί επενδύσεων, περί στρατηγικών μάλιστα κιόλας επενδύσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν όνομα επενδυτή, είναι αγνώστου επενδυτή. Λοιπόν, αν είναι να μας πει κάτι τέτοιο, ας μας πει το όνομα του επενδυτή τουλάχιστον, για να έχουμε και κάτι πιο χειροπιαστό, να μην είναι τόσο πολύ θεωρητικό και ιδεατό.

Τώρα να πούμε ότι εκτός από αυτές τις επισκέψεις που θα κάνουν οι κύριοι Σπανάκης, Κικίλιας και Καραμανλή στα διάφορα σημεία του νομού, στις διάφορες πόλεις του νομού, το απόγευμα της Πέμπτης στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου έχει προγραμματιστεί και η συνεδρία της Πολιτικής Ακαδημίας της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία πιθανότατα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, θα δώσει το παρόν και ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Κυρανάκης. Αυτό βέβαια είναι μια καθαρά κομματικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος έτσι μάζοξη, η οποία επί της ουσίας συνιστά το εναρκτήριο λάκτισμα στο δρόμο για τις εκλογές, με τη λογική ότι η λεγόμενη εντός εισαγωγικών Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί κατά τόπους να ενεργοποιήσει εκ νέου, να επανεκκινήσει τη στελεχειακή βάση του κόμματος σε τοπικό επίπεδο, και θα γίνει ως φαίνεται και ένα σχετικό, γιατί περιλαμβάνεται και αυτό μέσα στο πρόγραμμα της Πολιτικής Ακαδημίας, και ένα σχετικό φροντιστήριο, λέει, περί των social media, του πολιτικού λόγου, του πολιτικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, για να μπορούν ανάλογα κάθε φορά τα τοπικά στελέχη του κόμματος να απαντούν σε οτιδήποτε ζήτημα ανακύπτει.

Τώρα, από τη στιγμή που έχουν και κοτζάμ πολιτική ακαδημία στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι δεν θα δυσκολευτούν και για το ψηφοδέλτιο, γιατί μαθαίνω ότι πάλι εκεί με τις γυναίκες του ψηφοδελτίου υπάρχει μία δυστοκία παραδόξους.

Τώρα βέβαια σε αυτό τον ρυθμό έτσι των προπαρασκευαστικών ενεργειών θα έλεγε κανείς των κομματικών μηχανισμών έχει βρεθεί και το Πασόκ εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο έγινε στην Πάτρα μία σύσκεψη σε περιφερειακό επίπεδο για όλη την Δυτική Ελλάδα με συμμετοχή στελεχών βεβαίως και από την Ετωλακαρνανία. Εκεί αξίζει να αναφέρουμε ότι ήταν παρόντες και ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Αχαΐας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Βεβαίως και άλλα στελέχη, ξεχωρίζω έτσι αυτούς τους δύο, με μια συζήτηση εντός των τυχών.

Ηλία και δευτερευόντως στην Αχαΐα. Βέβαια, οι μηχανισμοί μπαίνουν σε εγρήγορση. Είπαμε γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να μιλάει και να λέει συνεχώς για εκλογές το 2027, αλλά είδαμε και ο ίδιος να πηγαίνει τις περιοδίες του στη Ρόδο. Σήμερα έχει άλλη περιοδία στην Ανατολική Αττική και το πράγμα εν ώψη καλοκαιριού, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον πριν να αρχίσουν τον Αύγουστο τα μπάνια του λαού, έτσι όλο και φουντώνει με περιοδίες, επισκέψεις, εσωκομματικού χαρακτήρα συσκέψεις και προετοιμασίες. Τώρα, αν έρθουν άλλα πράγματα το φθινόπωρο, θα το δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση η αλήθεια είναι ότι το γρανάζι αρχίζει να λαδώνεται λίγο πολύ σε όλους τους κομματικούς μηχανισμούς.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι από χθες άνοιξε η σχετική πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα με τίτλο Ανακαίνιση Κατοικίας. Είναι ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό 480 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει απορροφήσει ένα μέρος, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, από τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ των περιφερειών. Εδώ από τη Δυτική Ελλάδα, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα διατεθούν 9 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα είναι έτσι το μίνιμουμ, αν θέλετε, του προγράμματος και του ποσού που θα λάβουν δικαιούχοι από την περιοχή. Αυτό έγινε εφικτό μετά την τελευταία επικαιροποίηση, παύλα αναδιάρθρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπου με βάση τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες δόθηκαν περισσότερα χρήματα σε κάποιους άλλους πολιτικούς στόχους, με πρώτο και κύριο αυτών της στέγης. Γι' αυτό και πήγανε αυτά τα 9 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί επιδοτεί έως 95% το κόστος των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Και το ενδιαφέρον είναι ότι στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και κατοικίες που παραμένουν κενές, τα λεγόμενα κλειστά σπίτια που θέλουμε να μπουν πάλι στην αγορά, αλλά και κατοικίες που την τελευταία διετία κατοικούνται και από τους ιδιοκτήτες τους χρήζουν ανακαίνησης.

Τώρα, ένα άλλο ζήτημα πρέπει να πούμε που προκύπτει με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις δίνει τη δυνατότητα, όχι γιατί του κλασικού χαρακτήρα, αν θέλετε, τις ανακοινήσεις που προέβλεπαν τα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή που επικεντρώνονταν κυρίως στο κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης, είτε αυτό έχει να κάνει με κάποιες θερμομονώσεις, είτε με αλλαγή κουφωμάτων κτλ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχει να κάνει αυτό το πρόγραμμα και δίνει τη δυνατότητα να επιδοτηθούν και άλλου τύπου εργασίες, όπως αντικατάσταση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί, επιπλέον εργασίες παραδοσιακές, δηλαδή στη συντήρηση ενός οικείματος, είτε είναι κατοικία είτε είναι επαγγελματικός χώρος, που μέχρι τώρα δεν επιδοτούνταν όμως.

Τώρα, πάνω σε αυτό το κομμάτι, να πούμε ότι πάνω στο κομμάτι έτσι του στεγαστικού ζητήματος, να πούμε ότι είχαμε και μία επικαιροποίηση των τελευταίων στοιχείων για το πρόγραμμα που τελειώνει τώρα, το Σπίτι μου 2, με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Οικογένειας να δίνουν κάποια στοιχεία για την εξέλιξη αυτού του προγράμματος, λέγοντας ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι τις 10 Ιουνίου δηλαδή, είχαν εγκριθεί συνολικά 15.200 δάνεια με κόστος 1,83 δισεκατομμύρια ευρώ σε όλη τη χώρα, και από αυτά είχαν υπογραφεί περίπου 12.500 συμβάσεις. Στην περίπτωση τη δική μας τώρα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πρέπει να πούμε ότι με βάση τα στοιχεία των δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικογένειας, είναι 849 τα στεγαστικά δάνεια που εγκρίθηκαν μέσω αυτού του προγράμματος, με ένα προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 92 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός που φέρνει τη Δυτική Ελλάδα πέμπτη μεταξύ των 13 περιφερειών ως προς την απορρόφηση των πόρων του συγκεκριμένου προγράμματος.

Τώρα, για τα αδιάθετα ακόμη χρήματα του προγράμματος, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ, γίνεται ένας αγώνας δρόμου με το Υπουργείο ουσιαστικά να δηλώνει ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρχει η προθεσμία να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος, που για όλη τη χώρα ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να απορροφηθούν και τα υπόλοιπα χρήματα και να φτάσουμε στο 100%. Επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα είναι 1,8 τα δισεκατομμύρια που έχουν εγκριθεί σε επιμέρους δανειολήπτες. Επ' αυτού επίσης να αναφέρουμε ότι, επειδή έγινε μια μεγάλη συζήτηση με βάση κάποια σχόλια που υπήρξαν και από την αντιπολίτευση αλλά και μέσα από κάποια δημοσιεύματα αναφορικά με το εύρος των προεγκρίσεων που είχαν δοθεί αρχικά, γιατί είχαν υπάρξει συνολικά 38.000 προεγκρίσεις, αλλά ήδη η ίδια η κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία παραδέχονται ότι τα δάνεια που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα δεν είναι 38.000 αλλά είναι 15.200 περίπου, όπως σας ανέφερα. Η απάντηση που δίνει επ' αυτού του Υπουργείου είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο ζήτημα αναφορικά με το πρόγραμμα, το θεωρεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση επιτυχημένο, απλά δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση, όπως εξηγεί κατά τη γνώμη του, με τον αριθμό των προεγκρίσεων, γιατί οι προεγκρίσεις αφορούν απλά και μόνο το γεγονός ότι ένας ενδιαφερόμενος που προσέρχεται στην τράπεζα για να διερευνήσει τις πιθανότητες, εφόσον είναι πιστοληπτικά ικανός, αυτόματα παίρνει την έγκριση. Δηλαδή είναι μια πρώτη διαλογή κάποιου που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα ή προέγκριση. Επομένως δεν πρέπει να γίνεται, με βάση τα λεγόμενα του Υπουργείου, κάποια σύγκριση με τον αριθμό των προεγκρίσεων σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους που θα λάβουν χρήματα, θα λάβουν δάνειο μέσω αυτού του προγράμματος.

Τώρα να πάμε μία βόλτα μέχρι το Θέρμο για να πούμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και από το Δήμο του Θέρμου, από το αρμόδιο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, εγκρίθηκε μία ακόμα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για τη λειτουργία αλλά και την επέκταση των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης στην Αγία Σοφία του Θέρμου που επαναλειτουργήσαν πέρυσι για πρώτη φορά μετά από περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, πάνω από 40 χρόνια τέλος πάντων. Ήδη βεβαίως θα λειτουργήσουν και φέτος, είναι ανοιχτή αν θυμάμαι καλά εδώ και κάποιες μέρες η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί για κάποια ζητήματα που έχουν ανακύψει εγκρίθηκε αυτή η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θεωρείται για το Δήμο του Θέρμου μια επένδυση έτσι, για το μέλλον της κατασκήνωσης και την ευρύτερη περιοχή, γιατί με αυτά τα χρήματα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές και θα προσφερθούν ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Να πούμε ότι αύριο εδώ στο Αγρίνιο, στο Παπαστράτιο Μέγαρο, από νωρίς το πρωί, από τις 8.30 έως και το μεσημέρι, τις 2.30, στο Παπαστράτιο Μέγαρο θα πραγματοποιείται μια εθελοντική αιμοδοσία που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου με τη συνεργασία ως συνήθως του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, αλλά και την συμβολή της ΠΑΕ Πανετολικός. Το κάλεσμα για τους εθελοντές αιμοδότες είναι λοιπόν για αύριο από τις 8 το πρωί, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, γιατί οι ανάγκες, όπως είναι και το σύνθημα του Συλλόγου, οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ, και η συγκεκριμένη αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου. We'll be right back.

Τώρα κλείνοντας να πούμε ότι είμαστε βέβαια έτσι σε μια περίοδο αυτές τις τελευταίες ημέρες με αρκετά καλό καιρό, αρκετή δόση ηλιοφάνειας, θερμοκρασίες νορμάλ για την εποχή που δεν συνιστούν ούτε κάποιον ακραίο καύσωνα, αλλά ούτε βεβαίως και κάτι παράτερο με την εποχή. Αύριο όμως και μεθαύριο, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων, ενδεχομένως να επανέλθει η αστάθεια με συννεφιά και με πρόγνωση πιθανότατα εδώ στα δυτικά της χώρας για ασθενείς βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Αυτό ισχύει όχι για σήμερα, για αύριο Τετάρτη και πιθανότατα την Πέμπτη. Επαναλαμβάνω όμως, χωρίς να πρόκειται για κάτι έτσι που να συνιστά δραματική αλλαγή του καιρού, αλλά για μια πρόσκαιρη αστάθεια που θα επηρεάσει κατά πως φαίνεται και τη δική μας περιοχή εδώ στη Δυτική Ελλάδα.

0: η σκητάλη στη φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Έλα, Νούλη μου.
12: Έλα, μαμά.
11: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
12: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
11: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
12: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
11: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
13: Ξέρεις να τα λες, μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Είναι σήμερα 16 Ιουνίου του 2026. Φτάσαμε στα μισά του Ιουνίου, 12 και 7 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο της εκπομπής μας Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στην επιλογή της υπέροχης μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου.

Μουντιάλ σε εξέλιξη και ένα παράδειγμα θέλω να πάρω για να πω, για να επισημάνω ότι ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή μας. Λοιπόν, έβλεπα εκεί τον 40χρονο τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου που έγραψε τη δική του ιστορία με την εμφάνιση του κόντρα στην Ισπανία. Και βεβαίως ήταν ντεμπούτο για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα του σε παγκόσμιο κύπελο. 40 ετών, αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και είδε και, και τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έτσι αυξάνονται κατακόρυφα. Από 45.000 ακολούθους έφτασε στη λήξη του αγώνα γύρω στα 2 εκατομμύρια. I'm sick and tired of playing it up. Sick of this parade and your eyes are just... Και τώρα έχει πάρει έτσι τα πάνω του ακόμα περισσότερο. 5,8 διάβαζα εκατομμύρια, δεν έχω μπει τώρα στο λογαριασμό του, δεν έχει σημασία. Βλέπουμε πως εκτοξεύεται η δημοφιλία ενός ανθρώπου που έχει μια ηλικία, για τον αθλητισμό μιλάω πάντα, 40 χρονών είναι νεότατος, αλλά αντιλαμβάνεστε πως το λέω. Λοιπόν, και υπάρχει μέλλον μπροστά του. Από την άλλη, έτσι για να το κλείσουμε το αθλητικό κομμάτι, η Εθνική Αργεντινής θα κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ ενάντια στην Αλγερία στις 4 και ο Λιονέλ Μέση, που πολλοί τον αγαπούν. Αυτή που δεν είναι με τον Ρονάλντο, αναμένεται να είναι, λέει, στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών του κόσμου, αφού φαίνεται να έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

στείλτε μας μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό, info@papakivritikafm.gr, 2641 031 410 και 39411 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί.

Αλλάζουμε θέμα γιατί έτσι επιτάσσει η επικαιρότητα και δεν μπορώ να μην κάνω μια ακόμα αναφορά σε ένα νέο περιστατικό, σε μια δολοφονία και στη συνέχεια μια αυτοχειρία. Πρωταγωνιστής ένας 50χρονος αστυνομικός, θύμα η σύζυγός του με την οποία φέρεται να ήταν σε διάσταση, 45 χρόνων, επίσης αστυνομικός. Δεν ξέρω αν ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει αν, αλλά φαίνεται είναι πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά η ανάγκη να απευθυνόμαστε σε ειδικούς, να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, το να είμαστε με κάποιους ανθρώπους μαζί είναι μέσα στη ζωή, όπως και το να μην είμαστε. Το θέμα είναι να σταθούμε στα πόδια μας, το ίδιο όλες οι πλευρές και κυρίως να μην περιμένουμε από τους άλλους να μας στηρίξουν. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται ένας ειδικός. Γίνεται λόγος για μια ακόμα γυναικοκτονία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαίνεται ωστόσο ότι τα προβλήματα ήταν γνωστά. Φαίνεται ότι έχει ενημερωθεί η υπηρεσία των δύο αυτών προσώπων για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο δράστης και στη συνέχεια αυτόχειρας, αλλά δεν έγινε κάτι για να προληφθεί αυτό το κακό. Και το χειρότερο είναι ότι μικρά παιδιά είναι αυτά που την πληρώνουν, πέρα από τους ανθρώπους που πλέον δεν είναι πια στη ζωή. Λοιπόν, την εμπειρία που βίωσε το 10χρονο παιδί της οικογένειας να καλεί την αστυνομία και να λέει ότι η μητέρα μου είναι στο υπόγειο, πολύ βαριά τραυματισμένη, όπως διάβαζα όταν πήγαν εκεί το συνεργείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν είχε σφιγμό η γυναίκα, οπότε δεν είχαν και πολλά να κάνουν, δεν μπορούσαν να αποφύγουν το μοιραίο.

σε αντίθεση, σε αντίστοιξη με το τραγούδι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν είναι ελεύθερος. Το πρωί σήμερα με χειροπέδες βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο αρχιτρομοκράτης οδηγήθηκε με ισχυρή αστυνομική συνοδεία στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά και στη συνέχεια πήρε ξανά το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλού. Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Επιστρέφει λοιπόν στις φυλακές μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Και μετά ξαναβγήκε μετά τις 9.30 πάλι με χειροπέδες στα χέρια από την Εισαγγελία Εφετών με σκοπό να μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλού. Και είχε συγκεντρωθεί κόσμος στο σημείο για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη που του φώναζαν «Κράτα γερά».

διάβαζα με ενδιαφέρον και με μια διάθεση γενικότερα να ακούω και τις απόψεις και τις άλλες φωνές. Υπάρχουν αυτές που λένε ότι από τη στιγμή που δεν μετανόησε, που δεν ζήτησε συγγνώμη, που δεν παραδέχθηκε, πρέπει εκεί είναι η φυλακή, είναι ο χώρος που ανήκει. Πάντως η κυρία Έλενα Ακρίτα σε μια ανάρτηση λέει ότι ο Ιτόπουλος δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία, δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους, δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος. Επιστρέφει, λέει, γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού. Λέει η κυρία Κρήτα ότι οι κραυγές της ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των Αμερικανών, οι παρεμβάσεις των μελών της κρατεάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά. Just left a little note to say you're breaking up a happy home. Και για να το κλείσω, σύμφωνα με την κυρία Κρήτα, και ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, είναι ότι το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή, είναι ότι η δημοκρατία μπορεί να εκδικείται. Αυτή δεν είναι η νίκη της, είναι η ήττα της, διαπιστώνει.

Και πριν πάμε σε άλλα θέματα και της τοπικής επικαιρότητας, να κάνουμε μια αναφορά, το είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που έρχεται στην Έντολα Καρνανία την Πέμπτη. Ο Βασίλης Κικίλιας, θα είναι ένας εξ αυτών ο υπουργός. Θα είναι η υφυπουργός Άννα Καραμαλή, υφυπουργός τουρισμού. Και επίσης θα έρθει και ο Βασίλης Πανάκης, που είναι υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός θα βρεθεί στο Αγρίνιο για να έχει συνάντηση το πρωί με τη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αργότερα με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Έντολα Καρνανίας, και θα συναντηθεί και με εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων. Μια στη 1:30 είναι προγραμματισμένη η παρουσία του στο Δημαρχείο Αγρινίου, και θα υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση που αφορά τα στελέχη το απόγευμα γύρω στις 4:30 στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα βεβαίως των επισκέψεων του κ. Κικίλια, που θα βρεθεί σε Ναύπακτο, Μεσολόγγι και Αστακό. Έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει και στο Πλατηγιάλι Αστακού, εκεί στην ναυτιλιακή βιομηχανική περιοχή. Θα συναντήσει και το Δήμαρχο Ξηρομέρου, τον κύριο Τριανταφυλάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη. Και η κυρία Άννα Καραμανλή θα πάει στη Βόνιτσα, στην Πάλερο, στην Αμφιλοχία. Η εκδήλωση αυτή που είναι προγραμματισμένη στις 4:30 στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο είναι η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηρίζεται.

0: Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και να πάμε λίγο στην Αμφιλοχία, έναν πολύ όμορφο παραλιακό έτσι, προορισμό στην Ατόλα Καρνανία μας, που θυμίζει τώρα, αντί για τουριστικό προορισμό, μάλλον λίγο βιομηχανική περιοχή, όπως είδα και τα δημοσιεύματα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ένα δημοσίευμα του Μαΐστρου. Έτσι καταγγέλουν τόσο κάτοικοι της περιοχής και επαγγελματίες, αλλά και εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, εξαιτίας της σκόνης που υπάρχει εκεί, με αφορμή εκφόρτωση που γίνεται στο λιμάνι μη συσκευασμένων εμπορευμάτων. Και περισσότερα γι' αυτό θα μας πει η κυρία Νίκη Φλόρου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και δραστηριοποιείται και στην περιοχή. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που βρήκατε να συνομιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
1: Καλό σας μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ για το κάλεσμα στην εκπομπή σας, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θέμα που το τελευταίο καιρό απασχολεί την Αμφιλοχία και τους κατοίκους της Αμφιλοχίας. Δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι τωρινό. Το πρόβλημα είναι από χρόνια. Όμως χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα και χειρότερα.
0: Για να το περιγράψουμε λίγο το πρόβλημα. Μιλάμε για εκφορτώσεις έτσι χίδιν προϊόντων, εμπορευμάτων, που τι κατάσταση δημιουργούν εκεί. Περιγράψτε μας λίγο το τι βιώνετε.
1: Η κατάσταση είναι πλέον αφόρτη. Η σκόνη δεν είναι μόνο ότι είναι στο σημείο του λιμανιού, η σκόνη με τον αέρα πηγαίνει και στα σπίτια σε απόσταση, μπορώ να πω, πολλών μέτρων. Δίπλα ο κόσμος θα κάνει τη βόλτα του, θα πάει να πιει τον καφέ του, είναι μια παιδική χαρά ακριβώς μπροστά, που πηγαίνουν και το μπασκετάκι, που πηγαίνουν όλα τα παιδιά εκεί της περιοχής για να παίξουν. Και είναι αυτό, θεωρώ ότι είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα. Αν ένα παιδάκι έχει άσθμα ή κάποιο άλλο νόσημα, μπορεί κάλλιστα να πάθει μεγάλη ζημιά.
0: Αυτό συμβαίνει στη διάρκεια της ημέρας και πολλές ώρες, γιατί άκουγε κάποιες δηλώσεις σας ότι δεν σταματούν ούτε το μεσημέρι να ξεφορτώνουν.
1: Όχι, κάποιες φορές δεν σταματούν και θα πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο. Και η απάντηση είναι ότι από το λιμεναρχείο ότι δεν τους κάναμε παρατήρηση, γιατί είπαμε να τα φορτώσουν πιο νωρίτερα για να φύγουν, λόγω παραπώνων, καταλαβαίνετε, ότι να τα φορτώσουμε πιο γρήγορα και να φύγουν.
0: Μάλιστα. Είπατε βέβαια ότι το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, απλά τώρα εντείνεται. Γιατί, πού οφείλεται αυτό?
1: Οφείλεται ότι, θα σας τα πω και θα μιλήσω πολύ ανοιχτά, πάρα πολύ ανοιχτά, οφείλεται καθαρά στη Δημοτική Αρχή και στο Λιμενικό Ταμείο. Καθαρά στο Λιμενικό Ταμείο. Κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω όμως να ενημερώσουν τους κατοίκους. Θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, ώστε να... Εγώ που έχω διαβάσει και έχω ενημερωθεί, ότι θα πρέπει να γίνεται σε σηλό ή συσκευασμένο. Ή και σε κάποιες πόλεις και λιμάνια, 2 και 3 μήνες την καλοκαιρινή σεζόν, δεν γίνεται εκφόρτωση χύμα προϊόντος. Το έχουν απαγορεύσει. Γι' αυτό λέω, είναι καθαρά στο Λιμενικό Ταμείο. Εάν θέλει το Λιμενικό Ταμείο, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Αυτό μπορεί, τι επιπτώσεις έχει δημιουργήσει? Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι είναι θέμα μιας ουσιαστικής απόφασης που πρέπει να ληφθεί. Τώρα, με δεδομένο ότι μιλάμε για μια παραλιακή πόλη, τι προβλήματα έχει δημιουργήσει? Είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, είναι οι επισκέπτες, είναι αυτοί που έρχονται μόνο το καλοκαίρι στην Αμφιλοχία, γιατί έχουν τα σπίτια τους, έχουν τους συγγενείς τους. Βλέπετε να υπάρχει μια τάση έτσι φυγής?
1: Ο επισκέπτης που θα έρθει, βέβαια, ναι, ναι. Πολλοί, πολλοί ντόπιοι θα φύγουν, δηλαδή έχουν δυσανασχετήσει, δεν το μπορούν άλλον αυτό, έχουν αγανακτήσει. Και οι περαστικοί, οι επισκέπτες, όταν είναι κάπου σε μια όμορφη πόλη και δουν αυτή τη σκόνη εκεί που κάθονται, να είναι ή στο τραπέζι τους, φυσιολογικό είναι να μην μείνουν, ούτε να κοιμηθούν, ούτε να φάνε, ούτε να κάνουν τον μπάνιο τους στη θάλασσα. Που η Αμφιλοχία είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, πάρα πολύ όμορφη πόλη. Είναι όμως παρατημένη πόλη. Και σε λίγο πιστεύω ότι εάν δεν γίνει κάτι, θα αρχίσουν και νέα παιδιά που ήδη φεύγουν. Εγώ, ας πούμε, έχω στην επιχείρησή μου, δουλεύουν νέα παιδιά. Λοιπόν, μου λέει κάποιο παιδί ότι, κοιτάξτε, εγώ θα φύγω γιατί δεν περνάω καλά, δεν μου αρέσει. Είχα έρθει να μείνω μόνιμα, αλλά θα φύγω.
0: Ναι. Δείχνει μια κατάσταση που επικρατεί και είναι ενδεικτική του τι έχει δημιουργηθεί.
1: Η αντιπολίτευση δεν κάνει κάτι. Το μόνο που μας μένει είναι η τοπική κοινωνία, οι πολίτες της πόλης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έκταση σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν μας απασχολεί αν θα φύγει το λιμάνι, θα μείνει. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν οι νόμοι.
0: Με την ευκαιρία βλέπω στο πρόγραμμα, ναι παρακαλώ ολοκληρώστε αυτό που λέγατε.
1: Και να μας πούνε και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζονται τόσα χρόνια και ιδίως τώρα τελευταία που έχει γίνει ακόμη χειρότερο το φαινόμενο, οι νόμοι. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει άτομο στο λιμενικό ταμείο, έκμιστο, με μισθό, που έπρεπε να είναι στο λιμάνι και ξέρετε τι κάνει, το έμαθα και έχω φρίξει. Τραγουδάει στη χοροδία της αντιδημάρχου του λιμενικού ταμείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με την ευκαιρία λοιπόν να ρωτήσω αν έχετε στείλει έγγραφα, αν έχετε διατυπώσει τα ζητήματα που έχουν προκύψει και αν προτίθεστε, με δεδομένο βλέπω στο πρόγραμμα της κυρίας Άννας Καραμανλή, της Υφυπουργού Τουρισμού, μια επίσκεψη την Πέμπτη στην Αμφιλοχία. Με βάση το πρόγραμμα θα είναι εκεί στη Μία, να επισκεφθεί την πυροσβεστική υπηρεσία και το κέντρο υγείας και λέει ότι θα συναντηθεί και με εκπροσώπους. Φαντάζομαι ότι θα δώσετε το παρόν εκεί.
1: Ναι, έχω μιλήσει. Μίλησα χθες με την κυρία Καραμανλή, θα είναι πάλι ρομήτικα για αρχή. Θα είμαι και εγώ εκεί, με έχει καλέσει να είμαι από την Ένωση Ξενοδόχων. Και βέβαια ναι, έχουμε κανονίσει να επισκεφνά, θα είναι στο ξενοδοχείο στο Όσκαρα, στο οποίο θα έρθει εκεί να μιλήσουμε.
0: Οπότε θα τεθεί και αυτό το θέμα ανάμεσα στα άλλα.
1: Ναι, θα τεθεί, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Τουρισμού τόσο πολύ αυτό το θέμα.
0: Θα πρέπει να σκεφτεί όμως και μια
1: είναι
0: πολιτική
1: μέρη,
0: πίεση.
1: Θα πρέπει να ενημερωθεί, ναι. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένη, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά θέλουμε να ενημερώσουμε όμως για τις ομορφιές της περιοχής μας. Θέλουμε να ενημερώσουμε, υπάρχει αρχαίο θέατρο στην περιοχή, λίγο πιο έξω από την Αμφιλοχία, το οποίο δεν το ξέρει κανείς, γιατί δεν έχει γίνει και ένα σκαφί και δεν το ξέρουν. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα στην Αμφιλοχία, τα οποία αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε την Υφυπουργό. Δεν θέλω πολύ να ασχοληθώ με τα αρνητικά. Εγώ θέλω να πιο πολύ να ενημερωθεί για τα καλά που έχει να αναδείξει η περιοχή μας, η Αμφιλοχία και γενικώς όχι μόνο η Αμφιλοχία και η Ετωλοκαρνανία. Γιατί όλα τα κομμάτια αυτά συνδέονται και η Βόνιτσα, Πάλερο, Μύτικα, Αμφιλοχία, Αστακός, όλες οι περιοχές αυτές, Θέρμο, όλα συνδέονται, όλα αυτά. Μπορεί ο επισκέπτης, παίρνουμε και το χειμερινό τουρισμό, να έρθει να μείνει σε κάποια πόλη, να κάνει ένα tour. Έχουμε πάρα πολλά που έχουμε να δείξουμε. Δεν θέλουμε τα αρνητικά τόσο.
0: Κυρίως φυσικές ομορφιές βεβαίως. Και πριν κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και λίγο χρόνος, βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου. Έχετε κάνει μια πρώτη αποτίμηση, αν κινείτε κάτι τουριστικά γενικότερα στην Ετωλοκαρνανία, είστε ικανοποιημένοι ή όχι? Ρωτάω με την ιδιότητά σας ως πρόεδρου της Ένωσης.
1: Δυστυχώς όχι, δεν είναι. Είναι χαμηλό το ποσοστό, είναι χαμηλά ακόμη. Δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Όχι, είναι πολύ. Από ό,τι έχω μάθει και στο αεροδρόμιο του Ακτίου που έρχονται κάποια τσάρτερ που ξεφορτώνουν, είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει στην πορεία και θα είναι πιο θετικά τα στοιχεία. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε, να τα αποτιμήσουμε
1: και εκεί
0: στο φθινόπωρο.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο μιλάω έτσι και λίγο έντονα, γιατί έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση.
0: Θερμά ευχαριστούμε για το χρόνο σας, κυρία Φλόρου.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Φαντάσου. αφράντα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
14: Προπόληση mall.com.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επιστροφή μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, όλοι λίγο πολύ θα βγούμε στις παραλίες, αν δεν το έχουμε ήδη κάνει. Αλλά με αφορμή μια ανακοίνωση και ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διάβασα μερικά πράγματα παραπάνω σε ό,τι αφορά, όχι το πυράγχας, ξέρετε όλοι τι είναι, το λαγοκέφαλο, ο οποίος νομίζω ότι από το 2013 έχει κάνει την εμφάνισή του στις έτσι, ελληνικές θάλασσες, αν είναι δόκιμος ο όρος, στα δικά μας λοιπόν χωρικά ύδατα, και είναι βαίνει αυξανόμενη η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Ερυθρός Σταυρός ότι υπάρχει κίνδυνος, γιατί έχει μια τοξίνη, μια νευροτοξίνη ο λαγοκέφαλος. Δεν θέλουμε να το φάμε, επωδενή αυτό το ψάρι, δηλαδή αν δεν είστε ψαράδες, δεν ξέρετε, ρωτήστε κιόλας. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λοιπόν λόγω αυτής της τετροδοτοξίνης, το είπα. Λοιπόν, αυτή είναι η νευροτοξίνη που έχει το ψάρι το συγκεκριμένο. Δεν είναι λοιπόν ασφαλές για κατανάλωση, αλλά αυτό που μας αφορά τώρα πιο πολύ είναι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τοξικό, όμως επειδή έχει κάτι σαγόνια, όχι σαν του καρχαρία, αλλά πολύ δυνατά, μοιάζουν κάπως, αν δείτε τη φωτογραφία του, αντιπαθέστατο είναι, με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν λοιπόν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και είναι και στα βαθιά, αλλά είναι και στα ρηχά. Έτσι. Επεκτείνεται η δράση του, θέλει να κατακτήσει το χώρο και μάλιστα είδα ότι σε περιοχές όπως η Κρήτη που έχει ζεστά νερά έχει γίνει και μια επικήρυξη και σε άλλες περιοχές από ό,τι είδα και μάλλον θα επεκταθεί, δίνουν 6 ευρώ το κιλό στους ψαράδες που τα εξολοθρεύουν. Κάτι είναι και αυτό, γιατί ουσιαστικά εξολοθρεύουν και τους θηρευτές και οι είδη ψαριών που υπήρχαν επί 3.500 χρόνια ουσιαστικά εξαφανίζονται και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Τώρα σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που έδωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, και θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, είναι ότι καθαρίζουμε το τραύμα εφόσον μας δαγκώσει με καθαρό νερό, όχι της θάλασσας, έτσι, όχι το αλμυρό, καθαρό τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Δεν βάζουμε τοπικά αντισηπτικά χωρίς να έχουμε πάρει οδηγία από γιατρό. Μετά πιέζουμε το τραύμα με καθαρές γάζες ή ένα πανί καθαρό. Και εάν για παράδειγμα είναι έντονη και συνεχίσει η αιμορραγία, πρέπει να πιέσουμε το τραύμα αρκετά και να κρατήσουμε το μέλος που έχει τραυματιστεί, ας πούμε στο χέρι τώρα, σε ένα πιο ψηλό σημείο. Πρέπει να αναζητήσουμε άμεσα ιατρική βοήθεια, γιατί χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα, δηλαδή αντιτετανικό ορό, και αν το τραύμα είναι βαθύ, και ράματα ενδεχομένως. Και σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή, είναι έντονη η αιμορραγία, θα πρέπει οι πολίτες να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ, το 166 ή το 112, που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, για να δοθούν οι κατάλληλες πρώτες βοήθειες, μέχρι να δοθούν πρώτα οι κατάλληλες πρώτες βοήθειες και μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια, να έχει γίνει αυτά, να έχουν γίνει τα βήματα που σας προανέφερα. Λοιπόν, μου κάνει πραγματικά εντύπωση, έχουν γίνει αναφορές για σοβαρά έτσι, δαγκώματα στα πόδια, ακόμα και στα γενετικά όργανα, σε περιοχές όπως η Παλαιά Φώκια, η Σαρονίδα τον τελευταίο καιρό, η Βάρκιζα και αλλού, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου βεβαίως, που έχουν εμφανιστεί εδώ και χρόνια. Δεν το λέω για να αποκτήσουμε φοβία, να μπαίνουμε στο νερό. Θυμάμαι έτσι κάτι δαγκωματιές που έχουμε φάει από μικρά ψαράκια στον Άγιο Νικήτα, στη Λευκάδα. Λέω ένα παράδειγμα, φαντάζομαι ότι επικρατεί αντίστοιχη κατάσταση και είσαι και σε κατάσταση ηρεμίας και δεν το περιμένεις και σου έρχεται μια τσιμπιά που δεν ξέρεις πραγματικά πώς να αντιδράσεις. Ακούγονται κάτι τσιρίδες εκεί στην όμορφη περιοχή του Αγίου Νικήτα, αλλά εδώ τώρα πραγματικά είναι να ανησυχείς. Όμως τουλάχιστον να ξέρουμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Να υπάρχει στη Βάρκιζα, λέει, ένας βλουόμενος, τον δάγκωσε το ψάρι στην Κνήμη, ενώ κολυμπούσε σε 20 πόντους νερό. Και είναι πολλά τα περιστατικά, λέει, που καταλήγουν στις νοσηλευτικές μονάδες. Το φόβο τους να έχουμε, να ξέρουμε τι θα πράξουμε και γενικότερα να μην απομακρυνόμαστε από τις ακτές πάρα πολύ, για να μπορούμε να ζητήσουμε και γρήγορα βοήθεια.

Μου έκανε εντύπωση επίσης, ανάμεσα στα άλλα, στις πληροφορίες που διάβασα, ότι πρόκειται για πολύ αχόρταγα ψάρια, τα οποία προκαλούν ζημιά στα δίχτυα και γενικότερα στον εξοπλισμό των ψαράδων. Είτε τα σκίζουν, είτε τρώνε, λέει, και τα αγκίστρια. Θρίλερ τελείως ακούγεται αυτό. Για να καταβροχθήσουν τα ψάρια. Και θαλάσσιες περιοχές, με συγχωρείτε, όπως αυτές του Σαρονικού. Οι ψαράδες τα έλεγαν χαϊδευτικά ATM, επειδή υπήρχαν λιθρίνια και άλλα ακριβά ψάρια που τους έδιναν έτσι αρκετά καλό εισόδημα. Τώρα είναι έρημες με μόνους κατοίκους τους λεγοκέφαλους.

Είπα λοιπόν για το επικίνδυνο αυτό ψάρι που έχει κάνει απρόσκλητα την επίσκεψή του και ήρθε για να μείνει όπως φαίνεται, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Και θέλει και μια μεγάλη προσοχή. Έτσι θέλουν προσοχή οι περιπτώσεις τσιμπήματος από κάποιο έντομο. Με αφορμή ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό στα Ψαχνά της Εύβοιας, 21 χρόνων, μια πολύ νέα γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, αλλά παρά τις προσπάθειες ανάνυψης δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά της. Λένε οι πληροφορίες, κυρίως από το περιβάλλον το οικογενειακό, ότι νωρίτερα την είχε τσιμπήσει σφίκα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λένε ότι πήγε σε πολύ άσχημη κατάσταση, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα υγείας, αλλά τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή. Πάντως, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν υπήρχε μια αλλεργία ή κάτι άλλο πιο σοβαρό, δεν γνωρίζω. Δεν είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε αυτά. Γενικότερα, είναι ένα καμπανάκι σημαντικό για το τι πρέπει να κάνουμε πολύ γρήγορα όταν έχουμε κάποια ζητήματα ή προκύπτουν στην πορεία μετά από το τσίμπημα ενός εντόμου. Δεν το αφήνουμε δηλαδή. Γρήγορα απευθυνόμαστε σε μονάδες υγείας.

0: Bring on the beat.
1: Με ενδιαφέρον διάβαζα και ικανοποίηση στο συνείδηση.gr ότι οι εθελοντές διασώστες Αγίου Δημητρίου βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο. Προχώρησαν στην τοποθέτηση και ενημέρωση της ομάδας πυρασφάλειας στο παρατηρητήριο του προφήτη Ηλία, στο λόφο πάνω από το Αγρίνιο, με την πολύ όμορφη θέα. Και σε καθημερινή βάση η ομάδα εθελοντών θα βρίσκεται εκεί για να παρακολουθεί την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Είναι όσοι έχετε πάει, πέρα από αυτούς που πηγαίνουν συχνά και αφήνουν και τα σκουπίδια τους εκεί, θα το πω εγώ, θα αφήσω και την πηχτή μου. Λοιπόν, μας δίνει μια πανοραμική εικόνα της περιοχής, οπότε από εκεί, από ψηλά, βλέπεις άμεσα κάποια πιθανή εστία πυρκαγιάς, έστω και λίγο καπνό. Σε περίπτωση λοιπόν που διαπιστωθεί καπνός ή εκδήλωση φωτιάς, θα

Υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες στο επόμενο διάστημα και θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά γενικότερα οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην ανάβουμε φωτιές, να μην αφήνουμε σκουπίδια που μπορούν να δημιουργήσουν, να λειτουργήσουν ως εστίες πρόκλησης πυρκαγιών και κυρίως, έτσι το λένε οι πυροσβέστες με κάθε ευκαιρία, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στην πυροσβεστική υπηρεσία και στους ανθρώπους της, να είμαστε σε θέση να προσδιορίζουμε πού βλέπουμε ακριβώς τη φωτιά, σε ποιο σημείο και να δίνουμε λοιπόν τα στοιχεία που χρειάζεται να δίνουμε άμεσα. Επίσης, ας μην θεωρήσουμε ότι κάποιος άλλος έχει δει τη φωτιά νωρίτερα και έχει πάρει τηλέφωνο. Ξέρω, μπορεί να ακούγεται ενοχλητικό ότι τους παίρνουμε τους ανθρώπους και τους ενοχλούμε, αλλά μπορεί την ίδια σκέψη να έχουν πριν από εσάς και κάποιοι άλλοι. Α, θα έχουν ειδοποιηθεί. Ενημερώνουμε μόλις βλέπουμε φωτιά.

κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Δεν συνάδει και με τη μουσική, δεν συνάδει και με το κλίμα γενικότερα που έχουμε διαμορφώσει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, είναι μια είδηση που τώρα βλέπω ότι το βγάζει ως έκτακτη επικαιρότητα το News Bomb και αφορά μια ακόμα δραματική, μια αδιανόητη τροπή στην υπόθεση δολοφονίας της αστυνομικού από το σύζυγό της στη Δράμα. Φαίνεται ότι η μητέρα του δράστη και αυτόχειρα δεν άνταξε τα πολύ δυσάρεστα νέα, την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη και άφησε την τελευταία της πνοή. Είναι μια είδηση που σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη.

Είχαμε εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στην Εξελεκτική Επιτροπή. Το ανεξάρτητο ενιαίο ψηφοδέλτιο έλαβε 172 ψήφους, εκεί γύρω στο 68%, 8 από τις 11 έδρες καταλαμβάνει. Εκλέγονται ο νυν πρόεδρος Γεώργιος Αγραφιώτης, ο Κωνσταντίνος Ζωγανάς, ο Σπυρίδων Κολιατζάκης, η Ειρήνη Κουκοπούλου, η Περσεφόνη Μανιά, ο Απόστολος Μπόνας, ο Απόστολος Ξυλωμένος και ο Χαράλαμπος Ρώσας, και από τη Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, με τις τρεις έδρες που σας είπα, Αραβανής Γεράσιμος, που τον ξέρουμε από την Ένωση Γιατρών, Νοσοκομειακών Γιατρών του Λακαρνανίας, κυρία Κωνσταντίνα Γκούρλια, δερματολόγος, και ο κύριος Μισιέλ Μαρσιγέ, γαστρεντερολόγος. Όλα είναι πολύ γνωστά πρόσωπα στην τοπική κοινωνία, εξαιρετικοί επιστήμονες. Καλή επιτυχία στο έργο τους. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να κάνω και μια σύνδεση, γιατί βεβαίως η επιστήμη μπορεί να συνδεθεί και με την ιστορία και να συνδεθεί και με τη μουσική. Είχαμε αυτήν τη σύνδεση στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου το Σάββατο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Τιμής και Μνήμης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογίου, που τη διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Οι παρευρισκόμενοι έδωσαν σημασία στην σύνδεση της ιστορικής μνήμης με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Ιωάννης Κατσαβός, αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και συγγραφέας, ερευνητής της νεότερης ελληνικής ιστορίας, ανέπτυξε το θέμα «Υγειονομική κατάσταση και οι συνθήκες υγιεινής κατά τις πολιορκίες του Μεσολογγίου». Επίσης, ενδιαφέρον είχε η εισήγηση του γιατρού και αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού Ιωάννη Δόδου με θέμα υγειονομικά στην εποχή της Επανάστασης του 1921, και ο πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Καπές, είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου, παρουσίασε το θέμα «Η πρώτη πολιορκία στο Μεσολόγγι».

Και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό αφιέρωμα από τη Φιλαρμονική του Δήμου της Ιερής Πόλης, Μεσολογγίου, Χρήστος Καψάλης, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Δημήτρη Τσιάντα. Τα κείμενα και την αφήγηση επιμελήθηκε η Μαρίνα Κασαβέτη και τα τραγούδια της εκδήλωσης ερμήνευσε ο δικός μας Ανδρέας Φούκας, προσφέροντας στο κοινό μια συγκινητική καλλιτεχνική αναδρομή στο πνεύμα της εξόδου και της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Ήταν πολύ θερμή η ανταπόκριση του κοινού και επιβεβαίωσε ότι δύο αιώνες μετά το μήνυμα της εξόδου του Μεσολογγίου εξακολουθεί να εμπνέει και να συγκινεί, υπενθυμίζοντας διαχρονικά τις αξίες της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Βεβαίως, εκτός από τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής, τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, το παρόν έδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο κ. Δαμασκηνός, και ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου, ο κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος.

Νωρίτερα έκανε αναφορά σε αυτό το θέμα και ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ στην εκπομπή του στο Δυτικά FM. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι καλό να το επαναλάβουμε ότι είναι προγραμματισμένη για αύριο, 17 Ιουνίου, στο Παπαστράτιο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, από τις 8.30 έως και τις 2.30 μετά το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και η ΠΑΕ Πανετολικός καλούν όλους τους εθελοντές αιμοδότες αλλά και κάθε υγιή πολίτη μέχρι 65 ετών να πάρουν μέρος σε αυτή τη σημαντική δράση προσφοράς. Λοιπόν, είναι Ιούνιος, ξέρετε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα όταν καλοκαιριάζει. Είναι λιγότεροι αυτοί που πηγαίνουν οι εθελοντές να δώσουν αίμα. Αντιλαμβάνεστε και πρακτικά ζητήματα υπάρχουν. Όμως οι ανάγκες αυξάνονται πολύ περισσότερο, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να περιμένουμε, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, δεν πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδο έλλειψης. Οπότε αύριο είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς που έχουν πρόθεση να δώσουν αίμα να την αξιοποιήσουν.

και μια πληροφορία για τους μικρούς μας, έτσι, κινηματογραφόφιλους. Η ταινία κινουμενών σχεδίων «Το τραγούδι της μικρής Φάλινας» έρχεται στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Ελληνής του Αγρινίου την 5η 18 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και εδώ θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί. Έχει και ο Δήμος και ο Δήμαρχος και η κυρία Μπαλάσκα, υπεύθυνη των κινηματογράφων, και η κυρία Παπαγεωργίου, η αντιδήμαρχος πολιτισμού, το είχαν τονίσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να έρχεται περισσότερος κόσμος και αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γίνονται κάποιες προβολές χωρίς αντίτιμο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι συνηθίζεται. Οπότε η ταινία, ναι, θα προβληθεί στις 18, ωστόσο θα υπάρχουν δελτία προτεραιότητας ελεύθερης εισόδου. Θα διανέμονται, και εδώ θέλω να είστε προσεκτικοί, μέχρι εξαντλήσεως του περιορισμένου αριθμού θέσεων από τις 16, δηλαδή από σήμερα, στο Ταμείο του Κινηματογράφου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε την ταινία με τα παιδιά σας, με τα παιδιά των φίλων, τα νύψια σας, τα εγγόνια σας, θα πρέπει να αποκτήσετε αυτό το δελτίο προτεραιότητας. Και η διανομή ξεκινάει σήμερα, 7 το απόγευμα.

Και επίσης τα εισιτήρια που θέλετε να αποκτήσετε για θεατρικές παραστάσεις. Ξέρω ότι μπορεί να είναι νωρίς να σκέφτεστε από τώρα, 16 Ιουνίου, για παράδειγμα, την παράσταση που θα γίνει στο Κυπωθέατρο στις 9 Ιουλίου. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ο πρωταγωνιστής. Ωστόσο, καλό είναι, επειδή ακριβώς τώρα είναι και αριθμημένα τα εισιτήρια, να επιλέγετε νωρίς τις θέσεις σας, να είστε στα σημεία που έχετε επιλέξει για να δείτε την παράσταση, να την απολαύσετε. Λοιπόν, στη χειρότερη περίπτωση να μην μπορέσετε να πάτε, θα δώσετε κάπου αλλού τα εισιτήρια. Νομίζω ότι θα υπάρχει και ενδιαφέρον, ειδικά για αυτή την παράσταση. Είναι πολύ αγαπητός ηθοποιός, ο Αγιώτης Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Άρα μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή. Αυτά λοιπόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Γιατί Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Να κηρυχθούν ένοχοι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας για την υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ένοχη του τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε Γραμματέα Αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Διάρρηξη, περιπτέρου, μελία, παγωτά καταγράφει και χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα παγωτά.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή τώρα θες.
1: Ένα τραγούδι της Προκοπής να τα ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors.
1: Βέβαια.
0: Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Χάλασε.
0: Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι, ναι. Θες να τα ακούσεις κι άλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα τα ακούσουμε. Είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, Δημήτρη. Απονέσουν τα αυτιά τους. Άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω. Δεν αντέχεις τώρα. Τώρα δεν σε αναστατεί.
1: Όλο το βλέπω. Όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό. Τι να πω, τι να πω. Δεν παλεύεται ο τύπος. Δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει τι να κάνει, φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι,
1: φτάνει,
0: θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, έγκωσα. Δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως βλέπω ότι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το. Τρέχα γύρε. Άμα ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι, είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί, παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη του Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να, και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και θα φυλάει παιδάκια.
0: Κρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες, άσε μας κι εσύ. Για, ρίξε ένα ρε εσύ, Δημητρά.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι, ξέρετε, μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο Μαξίμου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Οκ, okay, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Δεν θυμάται
1: τι. Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουν. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσησε συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί
1: να...
0: όχι. Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα κάνει.
1: Εντάξει, αλλά το
0: 23
1: πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει...
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν θέλει
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι.
1: Δεν θέλει
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν προστό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντισυστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλοι στις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννήρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τη βάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Πώς δηλαδή, δεν έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλας το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει παιδί ο Δόξης Λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μας, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα, τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στην Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνει, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι τοξικό ψάρι το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια, εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ. Ναι. Ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει. Εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα δέκα. Το μέγιστο είναι 1.10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Θα σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ρίχνεις δίκτυα, πιάνεις όποια ψάρια.
3: Περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη η αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση. Αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση. Για
0: ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε, πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες, θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο, άμα το σκεφτεί κανείς.
4: Ναι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945362708.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία
11: εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με 1 χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην ναυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Ρέση, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έρεγα μότο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και η ζέστη.
2: Και τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ και σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα. Αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Αυτό. Έχουν περάσει.
1: Και το πράσινο ακροτήρι να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο Μουντιάλ
1: και παίρνει και βαθμό.
0: Ένα
2: Εμείς τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα δεν σταυρώσαμε
0: 10-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Το τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι.
2: Και τώρα, που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Σενεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι ακροβάτικο
2: σε
0: Γάλλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο,
2: με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και δεν τελείωσε, ξεκίνησε στραβά.
0: Αλλά τώρα να φέρνει χι η Ισπανία με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48 ομάδες.
0: Ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα, περνάνε κάτι λίγα αεριανικών
0: συμφερόντων. Κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να αφορτώσουν.
0: Γιατί...
2: Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η
0: ιστορία. Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: Περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: διάβασα,
2: ποτέ.
1: 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα είναι
2: ναι, τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την Παρασκευή. Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν
1: σωστά.
2: Είναι έτσι εύκολο να ανοίξουν. Υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν.
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως τον λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Και 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι. Έχουμε και πάλι δράκι απέναντι.
0: Περίμενε. Ναι. Έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι θα Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Mm. Και έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε να... και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν...
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, mm-hmm, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι,
0: ναι,
2: γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις. Έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση, mm-hmm, κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανα και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες, γιατί σου λέει άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τους ακούω, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5:30 έως στις 7:00.

0: Πανεπιστήμια Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιντ» και «Μονμάρτι», χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι! Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.

0: Δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους, που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
2: Είναι γεμάτα. Κάποια από καταστήματα έχουν γεμίσει
1: και
2: δέματα. Και
1: είμαστε σοβαροί. Έχει τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ? Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και το φορτώνουν με ρουσφέτια.
2: Το ξέρουν.
1: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
2: Άμα το κλείσει όμως.
1: Ή ας πουληθεί.
2: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια, κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
1: Ναι, ρε Νότι.
2: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος, εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
1: Ωραία.
2: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
1: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
2: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
1: Και
2: πώς μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
2: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
1: Με τα πάντα.
2: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
1: Γιατί ρε Συνότη τα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνεις κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγεις, παίρνεις το δέμα σου και τελείωσε. Πόσοι άλλοι το έχουν βρει? Είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ?
2: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
1: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πούλα το. Να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ?
2: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές τις θηρίδες.
1: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
2: Τα ΕΛΤΑ στο φέρνεις στο σπίτι σου.
1: Να μην στο φέρνουν στο σπίτι.
2: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
1: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει η προηγούμενη.
2: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να τα στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πουν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
2: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
1: Χάνεται.
2: Σε ένα
1: περιμένει τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε ρε παιδιά και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε? Τι θα πει, περάσαμε λέει από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε? Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
2: Σωθήκες.
1: Δηλαδή αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
2: Και στα ΕΛΤΑ courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
1: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί να μου το πληρώνεις εσύ?
2: Εγώ γιατί δεν σε πληρώνω?
1: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
2: Έλατε.
1: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τρίτων.
2: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
1: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
2: Να πει: έχεις, βάλ το κάπου αλλού.
1: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με 1 ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
2: Μα ποιος θα τον πάρει τα λεπτά όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
1: Κλείστο, αδερφέ, δεν με νοιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία.
2: Έχει όμως χίλιους υπάλληλους, πόσους έχει.
1: Τι να κάνουμε, ας
2: βγάλει. Κάτι να κάνει με αυτούς.
1: Να πληρώσει μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι δεν
2: βάλει στα νοσοκομεία. Να τους βάλει κάπου αλλού.
1: Άμα τους βάλει τον ελτά στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με εκνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
2: Κοίτα, εκλογές έρχονται. Θα τα λύσω, Μητσοτάκης, όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
1: Μην κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα ελτά.
2: Τα ελτά να πάνε.
1: Ρε παιδιά.
2: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
1: ναι,
2: να πάνε.
1: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
2: Ωραία, στα ελτά.
1: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν, εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
2: 350.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθω από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του.

0: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Είναι η ώρα που βγαίνει ο Κούκος και τι λέει, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι, στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
1: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται μάλιστα για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
2: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
0: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζονία.
7: Γιατί,
6: τι
7: σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζονία.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς. Υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
0: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
0: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάκια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνοκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
0: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας στην Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. το οποίο έχει ως εξής: η Βασιλίσσης Αμαλίας και κυρίως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση, η Σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιωτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε σε αμέσως τη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική, είναι στην περιοχή Ανθίλη της Φθιώτιδας. Και ένα αέρια μέσα, γύρω στους 30 κάτι, 40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθίλη, Φθιώτιδα, σε φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών, οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν προφόρες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί μπορούσε ακουστικά πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μία λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας και δύο ώρες περίπου μετά και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορύλοβο, στους πρόποδες του Κορύλοβου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και ενδιαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφενιστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ κτλ., εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας,
7: πήγε
0: σε ιδιώτη.
7: Πήγε
0: γιατί
7: σε ιδιώτη
0: μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε αντιμετωπίσει.
7: Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο, είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην επικοινωνία της Δράμας. Yeah. Και όπως πάντα σου ξαναλέω, τα δύο παιδιά. Αυτά ναι. Είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν. Και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια του 16χρονου, ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχιατρός, και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος, ο ιδιώτης ψυχίατρος, αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση... τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
7: Ακριβώς, 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το
7: κάνει
0: θύμα,
7: μια
0: λέμε τώρα, η γυναίκα.
7: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
0: ναι.
7: Και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι. Από τον άνδρα της.
0: Σε αυτές
7: τις περιπτώσεις
0: γιατί...
7: το χαρακτηρίζει ως κακιά στιγμή, ναι. Η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.
7: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους, και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας, είχε κάνει μία ανάρτηση η αστυνομικός στο θύμα, που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μία γυναίκα που μετά από μία εβδομάδα 10 μέρες 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει, όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια, λέει, ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
12: Ο άλλος, αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί. Άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες? Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω με έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής, ο κ. Γαλεντέρης, επίσης στο Action.
10: Σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο, και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών, είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς, σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή, ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορούν να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άριος Πάγος, και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες, τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άριου Πάγου.
13: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
13: Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα στις φυλακές του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, διότι έκριναν ότι ο Πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. αυτή ευθύνεται και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Επιτροπών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021 και όριζε ότι μπορεί ο πολυεισοβήτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
0: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γιωτόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια? Μπορεί ας πούμε την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης?
13: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρυπάγου...
0: Δεσμεύεται από τον Αρυπάγου τώρα,
13: Έτσι, δεσμεύεται από τον Αρυπάγου, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
0: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνω 25 χρόνια.
13: Ναι, τα 25 χρόνια μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το αίτημα αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη, έτσι λοιπόν, μας είπε και για το σκεπτικό του Αρυπάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι, στον παρόντα χρόνο, ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπαιες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
6: Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
14: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμίρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ανίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
1: από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία. Εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το Ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί. Και φυσικά, όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
0: Ακούσαμε τον Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις ΗΠΑ το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
15: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά. Τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
16: περάσει υποχρεωτικά ή όχι.
15: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
17: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως, το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
0: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα, όλες αυτές τις κατάστασεις που μόλις ακούσατε.
18: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολύ.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
21: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
21: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
23: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
22: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
24: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
25: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
26: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι το λένε τουλάχιστον παράγοντες της αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τους Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρο εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
27: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
12: Εμείς σαν πρατηριούς
27: το ξέρουμε αυτό.
28: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4% ως 0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
0: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
29: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν πήγε σε μία μέρα, 2-14 η αμόλυβη που ήταν μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία. στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια. Όπου για τις επόμενες τρεις μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων. Και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου.
0: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της εβδομάδας αυτή.
29: Τις επόμενες τρεις μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί. Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα το Brent και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης. Εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται.
0: Δεν
29: γιατί υπάρχουν αγκάθια.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
29: Πάμε.
0: Πάμε. Έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα ευρυδικά και για το λεβεντικό φράγκο. Καταρχάς για τα ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
4: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 2025 μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
0: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
29: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50%, πρώτα απ' όλα το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα των τελών επί των τελών ταξινόμηση θα ισχύσει. Αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει. Αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή, μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
29: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση. Ναι. 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι οι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπευσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς Δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. Το 2006, 2007, 2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
0: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
29: Ναι. Σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανοτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Ωραία, σε λιγάκι θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα. Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που έχουμε τον Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα τους μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
1: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε ομιλία του και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του. Την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς και βέβαια θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο Θέμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορείς να βρεθεί μια λύση. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στον αποκτήσει η Τουρκία F-35. Και πριν τρεις εβδομάδες πριν, ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως είναι και μια προσπάθεια για να βρεθεί μια φόρμουλα.
0: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
1: Σωστά.
0: Ακόμη το επισήμαινε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
1: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot, στο όπως λένε νησί που πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένο στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει και καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
0: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας πατριαρχείο και τον οικουμενικό μας πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
1: Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ Πυργυρί και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως, μετά έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταραίει.
0: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά θέματα.
1: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες
5: να κάνουν την προσπάθεια να νοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην Πρίγκιπο και πάλι.
0: Μάλιστα.
5: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλή του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
0: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση προκάλεσε πάρα πολλές από ό,τι βλέπω αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης. Αλλά Τσίπρας από την Νίκαια σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
7: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
6: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία μάλιστα στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό στο 9%. Άρα λοιπόν με βάση αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
0: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι ας πούμε του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10.
6: Σχεδόν δύο μονάδες, ναι.
0: Ναι. Κάνει δύο μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
6: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
0: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
6: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
0: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος.
6: Ένας Ανδρουλάκης.
0: Ναι.

0: αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
1: Δεν το λέω ως αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
0: Σαφώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
0: Εντάξει,
1: πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
1: Αλλά
0: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε, ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
2: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
1: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί. Και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα. Κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όχι, σας είπα Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπό.

0: του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικών.

0: ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Συνάντηση των G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση Αλβανία στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
6: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
7: Χαίρετε, πώς είμαστε.
6: Μουντιάλ, φαντάζομαι.
7: Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
6: Έλα.
7: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν, αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει των ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ αναζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
6: Χρώσεις, βέβαια, ναι.
7: Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4-4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το Χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, μία από τις προτάρες της διοργάνωσης, το Κάπο Βέρντε που λέμε.
6: Ναι.
7: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
6: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρεις ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
7: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το match αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
6: Είναι influencer, είναι τερματοφύλακας.
7: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίε στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
10: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
11: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
12: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
10: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
11: Μπράβο!
12: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Για το σπίτι του μέλλοντος.
13: Για τον αγρότη του σήμερα.
16: Για τον εργολάβο του τώρα.
13: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
16: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
13: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
16: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
13: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
16: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33-775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
13: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Σχιστού με πάνω από 2 χιλιόμετρα αναμονής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η-1η του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει επιπαράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχείρει το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίληφθιώτιδας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πρωί στην Κύπρο η ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» που κυκλοφόρησε το 2022. Όπως αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Τα πιθανά ποινικά αδικήματα αφορούν κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Καταγγέλλω τα κουνούπια του Κηφισού.
1: Έγινε.
0: Τα καταγγέλλω.
1: Πρώτη φορά τα συναντάς,
0: κάνουμε... Παιδιά, όχι.
1: Θύμισε πόσα χρόνια σου κάνει.
0: 20.
1: Α, οκ, εντάξει. Έχετε γνωριστεί με τα κουνούπια.
0: Ναι, 18. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μαύρη Μαρία. Πες 20 χοντρικά, τελειώνουμε.
0: Οκ. Παιδιά, αυτά δεν είναι κουνούπια, είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας πω, πέραν του ότι αυτή τη
1: στιγμή δεν είναι,
0: παντού πάνω μας έχουμε αυτό το θέμα, τα τσιμπήματά τους δηλαδή, τα οποία είναι φοβερά, πώς να πω, ύπουλα. Θυμάμαι πριν από καιρό, πριν από 4-5 χρόνια, που είχαμε δει ένα κουνούπι εδώ, το οποίο ήταν, δεν ήταν κουνούπι παιδιά, ήταν κάτι άλλο. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πλάσμα.
1: Αυτά τα μεγάλα.
0: Πράσινο, με πόδια από αυτά... Πώς να το πω.
1: Ήταν γυμνασμένο.
0: Τι ήταν.
1: Γυμνασμένο.
0: Όχι, με πόδια υπερβολικά λεπτά, αλλά με γόνατο. Πώς να σας το εξηγήσω.
1: Λεπτά με γόνατο. Προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν είναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο με έχει τσιμπήσει παντού.
1: Πράσινο.
0: Πράσινο. Κατά πράσινο.
1: Αυτό βγήκε απευθείας από τη λιμνούλα εδώ πέρα, το σεφ.
0: Πράσινο λάιμ.
1: Λάιμ.
0: Ένα τέτοιο.
1: Άρα με έντονο... έδειχνε υγιές όμως αυτό.
0: Δεν το είδα.
1: Αμέτα πράσινο λάιμ δείχνει υγιές αυτό, δεν είναι.
0: Δεν το είδα πολύ υγιές.
1: Αμέτα μαύρο, κάτι μαύρο με τρίχες θα ήταν άλλο πράγμα.
0: Κουνούπι, έχεις δει τέτοιο.
1: Από κοντά, όχι.
0: Ναι, όχι. Από πού το έχεις
1: αυτά
0: δει.
1: Αυτά που βάζω στα. Σαν ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Αν και εδώ είμαστε πάντως εδώ πέρα.
1: Καλά, δεν λέω.
0: Για National Geographic, να το ξέρεις.
1: Αυτά τα μεγάλα έμαθα όμως που είναι τύπου αλογάκια. Δεν είναι ότι τσιμπάνε.
0: Με γόνατο.
1: Ναι, αυτά δεν τσιμπάνε όμως. Mm. Αυτά τσιμπάνε. Τα μικρά είναι τα ύπουλα.
0: Α, αυτά ναι. Που έχουν το μεγάλο ράμφος μπροστά.
1: Ναι.
0: Τη μεγάλη μύτη. Ναι, ναι. Με αυτή τσιμπάνε.
1: Αυτά, αλλά τα μικρά, τα κανονικά κουνούπια, ελαφρώς ναι. Λίγο μεγαλύτερα. Αυτά τα πολύ μεγάλα, ναι. Που είναι σαν αράχνες τόσο μεγάλα, δεν τσιμπάνε αυτά. Αυτά είναι pet.
0: Αυτά υπάρχουν απλώς.
1: Αυτά είναι υπάρχουν απλώς, ναι, ναι.
0: Πάντως εδώ στην ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε, του Φαλήρου και στην ενοικίαση διαμερισμάτων, στο λένε κιόλας και το ζητάς κι εσύ. Καλό θα είναι να μην είμαι πολύ χαμηλά, γιατί θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τα κουνούπια. Είναι η εποχή μας τώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διάθεση έχουμε σήμερα.
1: Πες το μια φορά.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Έχουμε να πούμε καιρό.
0: Δεν διανοείς. Η Πέρσα Μπόλια, σωστά το λέει, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε.
1: Εννοείται, μόνο τα θηλυκά. Τα αρσενικά είναι άκακα, όπως πάντα.
0: Καλά, δεν αποδεικνύει.
1: Μόνο αυτές τσιμπάνε.
0: Δεν αποδεικνύει.
1: Αυτές.
0: Εντάξει, Δημήτρα, για δώσε. Ladies and gentlemen, are you ready? The dance floor is now...

0: on Mr. Rule. Καθόμαστε και γκρινιάζουμε εμείς εδώ και λέμε τώρα για την ακρίβεια.
1: Για τα κουνούπια,
0: και πότε θα αποφασίσει. Γενικώς όμως δεν λέμε συνεχώς πήγαμε σούπερ μάρκετ και τι πράγμα
1: φυσικά,
0: είναι αυτό.
1: Φυσικά.
0: Και κάθε εβδομάδα είναι και πιο ψηλά οι τιμές και μας φεύγουν τα λεφτά και δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν λέμε καλά.
0: Δεν λέμε καλά.
1: Έλα.
0: Όχι.
1: Έλα.
0: Γιατί εδώ από ό,τι ακούω υπάρχει ένα κύμα υποστήριξης στην κυβέρνηση.
1: Καλά,
0: το οποίο τι λέει, ότι μάλλον και οικονομικά μας βγαίνει. Μην κρίνετε από τον πρώτο κύριο, ο οποίος τέλος πάντων ο άνθρωπος μάλλον δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή τα θεωρεί όλα ακριβά μάλλον.
1: Είναι από αυτούς τους κακεντρεχείς που θέλουν να βλέπουν όλα μαύρα.
0: Μείνετε σας παρακαλώ όμως τις επόμενες κυρίες. Και διαρκώς γυναίκες βλέπω να είναι σε αυτή την αντίληψη.
1: Τα έχω πει εγώ, σαν τα θηλυκά κουνούπια.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθές το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
5: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λες και τσόρπονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
5: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, την decadence.
1: Έχω το ίδιο με την κυρία, να ξέρεις.
0: Εγώ ντρέπομαι να ψωνίσω στον ίδιο πάγκο με την κυρία αυτή.
1: Ιου.

0: Ήου, πάτε και μετράτε τα χρήματά σας.
1: Στους πάγκου, στους πάγκοι.
0: Πάτε καλά.
1: Της λαϊκής, κάστε και βγάζετε κέρματα.
0: Συγγνώμη,
1: τι λέτε.
0: Και αυτή η κυρία γιατί πηγαίνει λαϊκή. Τρε μπανάλ.
1: Έλατε, γιατί δεν πάει λαϊκή σπίτι της.
0: Μιλάμε για ντέκα τώρα.
1: Απίστε αυτό τώρα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί κάπως συμβιώνουμε.
1: Όχι, ζουν ανάμεσά μας όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στις λαϊκές γειτονιές μια βόλτα.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε μέχρι την Κοκκινιά, εκεί όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και έκανε έτσι μια πολύ ωραία εκδήλωση, είναι γεγονός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαζεμένη.
0: Εμείς όμως είπαμε λιγάκι στο αυτό το αγαπημένο μας ψαχούλεμα που κάνουμε πολλές φορές στο αρχείο μας. Να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας όταν μας πρωτοπαρουσίασε το βιβλίο του Ιθάκη.
1: Ο συγγραφέας δηλαδή.
0: Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το rebranding δηλαδή άρχισε να φαίνεται από την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τότε που έλεγε ότι...
2: Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
0: Ο ίδιος όμως εξηγεί τι έκανε ως πρωθυπουργός.
2: Ως πρωθυπουργός όμως ήμουν υποχρεωμένος να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας.
0: Και για μένα, ας πούμε, που αισθάνομαι ότι μπορεί οι θυσίες που κάναμε να πήγαν κάπως χαμένες.
2: Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης.
0: Λέει και για Τσάλι.
1: Καλή.
0: Οι οποίοι οι άλλοι ξέρεις τι έκαναν, ε? Άκου τον Αλέξη.
2: Και εν τέλει, δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Κιάδα όταν εμείς δίναμε τη

0: Ντουρλα, ντουρλα,
1: θα σου πω ότι έχουμε διαολωμένο κέφι.
0: Ναι. Stop. Θυμάσαι, έχει κάνει 5 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Ο Αλέξης.
0: Ναι, εντάξει, ο Αλέξης Παναγιώτη. Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τον έχουν πει Βουλκλάκη. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει Τζοκόντα. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει και Καταπέλτη. Το θυμάσαι.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
2: Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να πηθύνεται σε σένα.
1: Το ομόνια καταπέλτης, γιατί ταιριάζει με
0: το... κολλάει.
1: Ηγέτης. Το
0: Αλέξης ηγέτης, ομόνια καταπέλτης.
1: Ομόνια.
0: Γιατί το ομόνια που κολλάει. Γιατί είναι σύνταγμα, ας πούμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Λοιπόν, βρήκα μια επική στιγμή την οποία δεν μπορώ να μην τη θυμηθώ μαζί σας.
0: Ναι.
1: Ήταν όταν είχαμε βγάλει στην εκπομπή τον περασμένο Οκτώβριο, στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τον Άρη. Είχαμε βγάλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν κροκόδηλο στο σπίτι. Όπως ακούς. Και είχε ακολουθήσει αυτός ο διάλογος σε σχέση με το όνομα του κροκοδίλου.
0: Ναι.
1: Είναι στα best of και τώρα που φτάνουμε στα πίσω-πίσω της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται να με το θυμηθούμε. Πώς τον λες, Νίκο?
4: Παντελή αυτόν.
1: Πώς είναι η ζωή με τον Παντελή?
4: Εντάξει, δεν είχαμε και ιδιαίτερες επαφές. Προσπαθούσα να μην το χαϊδέμω όσο μπορούσα. Ήδη μου φαίνονταν καλά σε γενικές γραμμές. Πάντως, αυτό που με ξετάρει είναι ότι ο κροκόδηλος, ό,τι θα κάνει σε εσάς αν το δείτε πρώτη φορά, θα κάνει και σε μένα που τον ταΐζω 10 χρόνια. Αχαριστία. Γυναικεία, αχαριστία.
1: Δεν έχει, γυναικεία όχι, Παντελή είπαμε. Αλλά δεν έχει συναισθήματα, δηλαδή. Θηλυκό και τον έλεγες Παντελή.
4: Όχι, δεν έχει. Ναι, ναι.
1: Γιατί, γιατί. Και μετά σας πείραξαν οι κυρίες που λένε ότι πηγαίνουν στη λαϊκή και θέλουν να αφήνουν περισσότερα.
0: Γιατί τον έλεγαν Παντελή?
1: Γιατί του θυμίζει ένα φίλο του.
0: Α, λογικό.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλους. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας ακούν από τα αυτοκίνητά τους τώρα και επιστρέφουν από τις δουλειές τους.
1: Μπορείτε,
0: ή πηγαίνουν στις δουλειές τους.
1: Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε από ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα. Πραγματικά το ξανακούσετε. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι τις 5 θα είμαστε.
0: Αυτό δεν το έχω ξεπεράσει όμως ακόμα. Μπορώ άλλη μία.
1: Τον κροκοδηλό.
0: Όχι. Το άλλο.
1: Ρίχτω.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθές το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
5: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τη λες και τσόρφουν και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά, αν δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
5: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι δεκαντάς.
0: Μα τι τους έχει κάνει αυτός ο Μητσοτάκης, ποια μάγια τους έχει κάνει.
1: Αυτό κύριε. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
0: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Τους έχει τρελάνει με τα κουνούπια. Τους έχει τρελάνει. Ο Πάνος λέει: ρε μπάστη, και ήταν ο ΙΤ το κουνούπι, σε τσίπησε.
1: Πολύ, παιδιά.
0: Ναι. Περιγράφει.
1: Να λέει... δίνει και δαχτυλάκι να κάνουμε σε.
0: Ναι, αυτό. Αυτό λέει ο Βυσαρίωνας, ο φίλος μας.
1: Μπάστερ δεν ήταν. Στην ταινία.
0: Στο ΙΤ. Πιάσα διάβαστο λίγο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Στο ΙΤ. Εγώ τα 9 εβδομάδε έχω δει με την Κιμπάστερ μόνο.
1: Τέλεια. Άσχετο με τον ΙΤ.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε.
1: Ήθελες να το μοιραστείς.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, ο Βυσαρίωνας Καλαθάς λέει: Μαρία περιγράφει ένα ανθρωπόμορφο κουνούπι. Θα σας γονατίσω τσίμπημα.
1: Δεν έχω. Ναι, παιδιά, δεν είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό δεν λέγεται κουνούπι. Ναι. Λέγεται κάτι άλλο.
0: Ο Πάνος πιστεύει: Δεν έχω μεγάλη μύτη. Μεγάλο καλαμάκι είναι. Σας ρουφάνε.
1: Έφυγε και ο Αταμάν εντωμεταξύ. Χθες λέγαμε για τον Αταμάν και την ομάδα σου. Σήμερα όλοι μιλάνε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Μετά τη φετινή χρονιά ήταν αναμενόμενο. Δόξα τω Θεώ.
1: Okay.
0: Θα έχουμε πάντα το Βερολίνο. Μας θυμίζει πάντα ότι πήραμε ένα ευρωπαϊκό μαζί του. Ένα πρωτάθλημα. Αλλά μετά από εκεί και πέρα νομίζω χαλάρωσαν όλοι. Και νομίζω ότι έπρεπε να φύγει. Ναι. Άντε να δούμε τώρα τι θα έρθει. Αν θα έρθει αυτό που πρέπει. Αυτό που περιμένω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει να αποθεώνονται άνθρωποι στον αθλητισμό οι οποίοι οδηγούν τις ομάδες στις μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Μόλις περνάει ο καιρός και αυτό ξεθοριάζει.
0: Ισχύει.
1: Και κάπως το πράγμα σκαλώνει. Οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι εκείνοι που τους αποκαθιλώνουν. Είναι σκληρό αυτό, δεν είναι απλό.
0: Σε μια ομάδα δεν μπορείς να διώξεις ούτε όλους παίκτες, ούτε διοίκηση. Ναι. Τον προπονητή διώχνεις. Άρα ο προπονητής την πληρώνει πάντα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ την πληρώνει ο προπονητής. Και κάποιοι παίκτες που θα φύγουν.
1: Θέλω να πω, αν τα επόμενα χρόνια για τον Ολυμπιακό δεν φέρουν τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο έφεραν τη φετινή χρονιά, τώρα που αποθεώνει τον Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τις επιτυχίες που έχει φέρει κλπ. Πολύ εύκολα θα αρχίσει να αποκαθιλώνει.
0: Έχει φύγει ο Μπαρτζόκας. Έχει ξαναγυρίσει.
1: Ναι, απλά σου λέω τώρα που είμαστε στο πικ της επιτυχίας του Ολυμπιακού.
0: Ο Μπαρτζόκας όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο κύπελο φέτος ήταν να φύγει για τον Ολυμπιακό. Και του λέγανε άμα δεν πετύχει στόχο, άστο καλύτερα και φέτος τα ίδια κτλ. Και τα πήρε όλα. Δηλαδή, ξέρεις, ο αθλητισμός είναι λίγο παίζεις. Λίγο, είναι λίγο 6-7 κατάσταση. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν έφυγε ο Αταμάν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προχωράμε.
1: Αντε να έρθει, ξαναλέω,
0: αυτός που περιμένω.
1: Μετά την πόρα πάντα έρχεται.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: φωτιά.
6: Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Εικόνα ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι προς Λένορμαν, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο καθοδικό ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στη Βασίλη Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει επίσης παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τωρινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν λοιπόν εσείς παιδιά σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις για τις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries, παρακαλώ. Δεν ένα αξίζει. Σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με φοβερή άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει, μας αξίζει, κρατήσει. Κρατήστε το και μπείτε να δείτε περισσότερα στο goldenstarferries.gr. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Θέλω να το δηλώσω. Για να παρατηρήσει και εσύ, Χριστίνα μου, ότι αυτά τα κουνούπια του Κηφισού δεν είναι κανονικά κουνούπια.
1: Όχι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Τερατόμορφα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Άμα σε τσιμπήσει τέτοιο κουνούπι, μετά έχει πρόβλημα σοβαρό.
1: Ναι.
0: Δεν μπλέκεις με αυτά τα κουνούπια εδώ.
1: Στην αιμοδοσία σε ρωτάγανε που έχεις δουλειά και που μένεις όταν πας να δώσεις αίμα.
0: Σωστά.
1: Μία από τις περιοχές που σου λέγανε δεν μπορείτε να δώσετε αίμα είναι που όταν έλεγα ότι δούλευα εδώ στο Sky.
0: Συγγνώμη, το λες αλήθεια.
1: Αλήθεια το λέω. Γιατί τα κουνούπια που ήταν εδώ εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από τρία χρόνια, ξέρω κάτι τέτοιο.
2: Τι το έκανες αυτό.
1: Μας ρωτάγανε, ναι. Αυτό.
0: Παιδιά, είδατε. Τώρα
2: γιατί
0: που τα ακούτε από
2: τώρα
0: τη Σούζη.
1: Γιατί?
0: Τώρα
1: μπορεί να μην είναι ίδιο, ρε παιδιά, γιατί κάνουν και.
2: Άλλα από το χωριό.
1: Ψεκάζουν και όλες και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Βάλε και το ψεκάζουμε μέσα.
0: Τώρα εγώ δείχνω στη Σούζη ένα φρέσκο. Αυτό είναι φρέσκο εδώ. Τώρα. Το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς. Με έχουν διαλύσει. Με έχουν διαλύσει σε διάφορα.
1: Ευτυχώς που τσιμπάνε σε. Δεν τσιμπάνε εμάς.
2: Ωραία, τα καταναλώνω.
0: Τι να τις πω τώρα.
2: Τι να τις
0: πω.
2: Εσύ άνοιξε κουβέντα. Εσύ. Εσύ άνοιξε κουβέντα.
0: Όχι, εμείς είμαστε γλυκοαίματοι.
1: Και μπήκαμε. Ναι, προφανώς. Και μπήκαμε και στο ασανσέρ και μαζί, όπως μπήκα στο ασανσέρ, τσιμπήκα και ένα κουνούπι μαζί. Λέει μια κυρία που ήταν μαζί μέσα, δεν θα σε τσιμπήσει εμένα, τσιμπάνε. Εντάξει, λέω, δόξα
0: το κουνούπι περίμενε το ασανσέρ.
1: Το ασανσέρ.
0: Για να ανέβει στον πέμπτο.
2: Είναι του Κηφισού τα κουνούπια. Παίρνουν ασανσέρ για να ανέβουν. Και ψάχνουν.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι δεν είναι σαν τα άλλα κουνούπια, παιδιά. Κάνουν διάφορα τρελά πράγματα.
2: Έχουμε φτιάξει ένα δικό ασανσεράκι για κουνούπια.
1: Ναι, για κουνούπια.
0: Τους έλεγα πριν, Χριστίνα, ότι ήμασταν σε άλλο σημείο της αίθουσας, τέλος πάντων, καθόμασταν πριν 5 χρόνια και θυμάμαι να βλέπω ένα κουνούπι στο παράθυρο, το οποίο αυτό το πλάσμα δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν σαν να είναι φτιαγμένο από AI. Όχι, ήταν καταπράσινο με. Πόδια, πώς το είπα πριν, Δημήτρα, τι
2: είπα, γόνατο,
0: με γόνατο. Με γόνατο. Είχε και γόνατο αυτό.
1: Είχε και γόνατο.
0: Ναι. Το οποίο εσύ λες ότι αυτά δεν τσιμπάνε, μας έλεγες πριν.
2: Τα πολύ μεγάλα δεν τσιμπάνε. Τα μικρά τσιμπάνε. Τα πολύ μεγάλα που είναι τα λογάκια που λένε τσιμπάνε.
1: Τα λογάκια όχι, δεν τσιμπάνε.
0: Τα λογάκια.
2: Σε τρομάζουν εμέν.
1: Αλλά δεν τσιμπάνε.
2: Δεν τσιμπάνε, ναι.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
0: Εσύ με τι ζώδια ταιριάζει που ρωτούσε τη ζώδια είναι η Τζέιλο, ρωτάει η Χριστίνα.
2: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι είναι η Τζέιλο.
0: Ναι, η Χριστίνα ρωτάει εσύ με τι ζώδια ταιριάζει.
2: Τι ξέρω εγώ με τι ζώδια ταιριάζω.
0: Τι ζώδιο είσαι.
2: Υδροχό. Με οροσκόπο δίδυμο. Πού να ξέρω εγώ.
0: Ναι. Επειδή εσύ έβαλες τα ζώδια νωρίτερα.
2: Έτσι το
0: είπα. Οκ, τέλος πάντων.
2: Για να σπάσει ο πάγος με την Τζένιφερ.
0: Αν λέει Τζέι Λο, σου λέγε να βγείτε ραντεβού στο Καραϊσκάκι στο σεφ. Δηλαδή σου πει Γιάννη, θέλω να βγούμε ένα ραντεβού να πάμε να φάμε, αλλά αυτό θα γίνει μόνο στο Καραϊσκάκι. Τι λες.
2: Εντάξει, είναι κακογούστη.
0: Ναι. Θα πήγαινες.
2: Όχι.
0: Άσε μαντρεγιάννη τώρα που δεν θα πήγαινες υπερβολές.
2: Δεν θα πήγαινες. Έλα. Όχι, όχι, όχι.
0: Να έκανες την καρδιά σου πέτρα, γόρι μου.
2: Δεν γίνεται καρδιά πέτρα.
0: Πώς γίνεται, η Τζέι Λο θα ήταν απέναντί σου.
2: Την Τζέι Λο την έχω εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Τη δικιά μας, που δεν είναι και σνόμπι.
2: Αναγεια σου.
0: Ήρθε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ τώρα.
1: Ναι.
0: Του ομίλου εδώ.
2: Ναι.
0: Ήρθε και ο Ηλίας Αντεπλής.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ήρθατε να μας πάρετε τα μέτρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Πολύ καλά.
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Χριστίνα, πες τον καιρό.
1: Να πούμε
0: και
1: καιρό.
0: Καλά,
1: τι λέτε σήμερα να πούμε. Καλά.
2: Ναι. Γιατί χθες δεν είπαμε.
0: Πώς τον λένε το φίλο μας.
1: Πάντα λέμε.
0: Πώς τον λένε το μικρό του.
1: Αλέκο,
0: γεια σου, Αλέκο.
2: Έχεις και ωραίο όνομα.
0: Αλέκο, μπήκες με το μέτρο μέσα. Σε έχει φέρει ο Αντεπλής να μας πάρει τα μέτρα.
2: Ναι, ναι. Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
0: Ναι.
3: Τι.
0: Να είστε προσεκτικοί και ήσυχοι. Να είναι πάντα διακριτικός ο Ηλίας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έρχεται με τα τρυπάνια μόνο την ώρα της εκπομπής μας.
2: Τρεις με πέντε.
0: Έλα, Χριστίνα.
2: Έχει βάλει ένα πρόγραμμα μέσα και λέει 3 με 5 εργασίες στο στούντιο. Άρα πάμε.
0: Μόνιμα. Εδώ δεν είναι κατάσταση. Λοιπόν, για λέγε, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό σήμερα.
2: Σε παρακαλάμε να το πούμε.
1: έλατε. Αύριο περιμένουμε αρκετές βροχές και μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα είναι λίγο πιο έντονη η απογευματινή αστάθεια, αυτό εννοώ. Αλλά μια μέρα είναι, θα περάσει και από την Πέμπτη επανερχόμαστε στα ίσα μας, κυρίως στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, βροχές, συμπόρες κτλ. Αλλά αύριο θέλει μια προσοχή, δηλαδή, γιατί θα βγάλει κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: Πάντα όμως μιλάω για το μεσημέρι και το απόγευμα. Και εδώ στην Αθήνα μπορεί να βγάλει αύριο, μεσημέρο απόγευμα, πιθανότητα λέω εγώ. Και κυρίως στα ορεινά και κυρίως στα βόρεια του νομού. Πάνω, πιο ψηλά. Επίσης θα ενισχυθούν από την Πέμπτη οι βοριάδες και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Την Παρασκευή μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Να έχει κανένα οχταράκι. Για Κυκλάδες μιλάω, από το Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά και τα Ανατολικά υπηρωτικά θα έχουν αέρα. Άρα λοιπόν θα είναι μία μέρα, όχι μόνο μία μέρα, θα είναι η Πέμπτη Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και νομίζω και η Δευτέρα, δεν είμαι σίγουρη για τη Δευτέρα. Ας πούμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο που θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες, όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο που θα είναι το εξαροεφτάρι, αλλά και στα Ανατολικά υπηρωτικά. Τα λέω όλα αυτά γιατί θα θέλει προσοχή. Και για τις φωτιές θα αρχίσουν τα κιτρινάκια, τα έτσι και τα πορτοκαλούλια και τα αυτά, δεν τα θυμάμαι.
2: Έφτασε η περίοδος αυτή. Επίσης μέχρι το 22 είναι τα καθάριστα. Να καθαρίσετε τα καθάριστα.
1: Να καθαρίσετε τα καθάριστα, σας παρακαλώ.
0: Εξ μερούλες,
1: ναι, κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερο.
2: Δεν νομίζω θα το κάνει κάποιος τελευταία στιγμή, αλλά έστω και κάποιοι ας το κάνουν.
1: Μακάρι να είναι και τελευταία στιγμή, γιατί τον εαυτό μας σώζουμε. Το γείτονα.
0: Δεν έχω καταλάβει αυτά τα οικόπεδα τα οποία είναι εντελώς παρατημένα και δεν υπολογίζονται καν από τους ιδιοκτήτες.
2: Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Εκεί ναι, δεν μεγάλο. Πρέπει κάποιος να παρεμβαίνει.
2: Βέβαια. Ο Δήμος.
1: Πρέπει
2: να σπάει κλειδαριές και να μπαίνει. Αλλά μετά σου λέει και αν εμφανιστεί.
0: Άρα στις 22. Μισό.
2: Η Αναστασοπούλα σου που το έχει.
1: Όχι, υπάρχει κάτι στο νόμο που λέει ότι μπορεί να μπει ο Δήμος μέσα και να μπει.
0: Αν παρέλθει η ημερομηνία προθεσμίας, προφανώς ο Δήμος πρέπει να μπει.
2: Πρέπει να μπουκάρει, ναι. Πρέπει να μπουκάρει.
0: Δεν κάθεται να ασχολείται με το κάθε του κάνει που έχει αφήσει το οικόπεδο του εκεί αφύλακτο και κινδυνεύουν όλοι γύρω-γύρω.
2: Πρέπει να μπουκάρει, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολλά αυτά και οι Δήμοι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν αυτό.
1: Και αυτό είναι.
2: Δεν έχουν καν το δυναμικό να το κάνουν αυτό. Τα κλασικά προβλήματα. Δεν έχει προσωπικό. Πόσε φορέ θα ακούγαμε. Κάθε χρόνο δεν τα ακούμε.
0: Ήδη γίνεται σωστή.
1: Μόνο γι' αυτό, για πολλά.
2: Κατανομή. Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Δυνάμεων.
2: Αυτό
0: είναι. Πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα, μας
2: λοιπόν.
0: Πολύ.
2: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε.
0: Την αγάπη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Αριστερή! Αριστερή!
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν

30 χρόνια Eden Red στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendo, με συγχωρείτε που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendo εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο σε εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις εναλλαγές τους με την κάρτα Spendo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendo Plus. Μπείτε στο edenred.gr, edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα. We'll be right back.

0: Διαβάζω τώρα πόσο έχουν αυξηθεί οι αφίξεις των Τούρκων στη χώρα μας σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Έχουμε 50% περισσότερους τουρίστες φέτος από την Τουρκία. Προφανώς ο ρόλος της Visa Express έχει παίξει, είναι που χορηγεί η Ελλάδα, είναι καθοριστικός. Αλλά και η ακρίβεια που επικρατεί στη γειτονική Τουρκία, στην κορυφή των προτιμήσεών τους, ποια νησιά λες ότι
1: είναι? Εντάξει, είναι η Λέσβος που είναι δίπλα, πάντα. Εντάξει. Χίος.
0: Οικός και η Ρόδος.
1: Και η Ρόδος, ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλες ουρές στα λιμάνια αλλά και στον Εύρο λόγω των ελέγχων, και εκεί έχουμε θέματα και με τις υποδομές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στα Τελωνία κλπ. Από την άλλη, το αντίστροφο, τα ταξίδια των Ελλήνων στην Τουρκία είναι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή εκεί δεν σημειώνεται κάποια αύξηση.
1: Ναι.
0: Και γιατί? Το λέω τώρα αυτό. Εντάξει, μιλάμε τώρα για το Κουσάντας, το Ευαλή, το Τζεσμέ. Και
1: τα τουριστικά λέμε τώρα.
0: Τα
1: πολυτουριστικά.
0: Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί συζητάμε συνεχώς για τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα. Υπάρχει ένας Τούρκος πρόεδρος ο οποίος διαρκώς έχει στην ατζέντα και στην ημερήσια διάταξη πώς θα ανεβάσω το θερμόμετρο με την Ελλάδα. Και από την άλλη υπάρχουν και οι λαοί, οι οποίοι λέει συνεχίζουν την καθημερινότητά τους κανονικά. Αυτό το ξέρουμε από τον Εύρο, το ξέρουμε από την Αδριανούπολη, το ξέρουμε από τα νησιά μας, το ξέρουμε από τα ελληνικά και τα τουρκικά παράλια. Εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική, οι κυβερνήσεις, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το πώς κυλάει η ζωή και πώς μπλέκεται η ζωή των Ελλήνων με τους Τούρκους σε καθημερινή βάση σχεδόν. Όχι μόνο τα καλοκαίρια και τις τουριστικές περιόδους.
1: Είναι αυτό, εκτός από τους φανατικούς, γιατί υπάρχουν και φανατικοί προφανώς μεταξύ των μέσα στους λαούς. Εκτός από τους φανατικούς, υπάρχει μια κανονική ζωή. Και τους Τούρκους συναντάμε πολύ συχνά. Και τους Τούρκους συναντάμε πάρα πολύ στα νησιά. Και είπες χαρακτηριστικά νησιά, κυρίως εκεί στα Δωδεκάνησα, αλλά και στη Ρόδο. Ας πούμε στη Σύμη κάποτε, ακούγες περισσότερο τουρκικά παρά ελληνικά. Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι κάναν διακοπές και επέλεγαν την Ελλάδα για διακοπές. Μην πω για Μύκονο και τα λοιπά. Εκεί που πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να αφήσουν και αρκετά χρήματα. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα αφήνουμε. Αυτό είναι παράλληλο. Δεν σημαίνει κάτι.
0: skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 19600 και στα social media, εννοείται JK Pumpkin, ο λογαριασμός του Pumpkin στο X και στο Instagram, Έμα Αναστασοπούλου μία λέξη, μας βρίσκεται εκεί και μας στέλνετε ό,τι ακριβώς θέλετε.
1: Κινησούλα δεν έχει, ο Κηφισός έχει ένα τμήμα τα λίγο χαμηλά εδώ στο Ρέντι, μετά ξαναπιάνει μετά το Περιστέρι, μετά τα Κτέλ δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών, και μετά είναι μια χαρά μέχρι πάνω. Μετά κατεβαίνοντας βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, κλασικά αυτή την ώρα. Αυτό επηρεάζει και όσοι έρχεστε από Πειραιά Ελευσίνα, προς Πειραιά, για να βγείτε από την Αττική Οδό στο Κηφισό, αλλά και όσοι έρχεστε από Μαρούς

προς Λαμία, το πούμε έτσι, όσο φύγετε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Η Κηφισίας είναι ζόρικη λίγο, από Κατεχάκη μέχρι και άλλες συγκρούσεις στο Ανωδικό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου έχει κίνηση. Μεσογείο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση στο κέντρο, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Όπως επίσης έχει κίνηση και μετά την Μεσογείον. Στη Μεσογείο, μετά την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας θα βρείτε αρκετή κίνηση μέχρι τη Φιδιπίδου. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Η Αλεξάνδρας είναι καλύτερα σήμερα, αν έχετε άλλη εικόνα μας στέλνετε. Κατεχάκη, βγαίνοντας από περιφερειακή Μητού, κλασικά κολλάει, εννοείται, δεν το συζητάμε πια. Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση προς Πειραιά το ρεύμα, προς Γλυφάδα είναι μια χαρά. Και, α, και Σχιστού έχει κίνηση πολύ εκεί. Μέχρι να βγείτε Σκαραμαγκά έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα στην κίνηση στους δρόμους. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε να κάνετε 210-48-00-170 έως 174.

0: Ξέρετε πως θα φύγουμε για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με το αγαπημένο μας για σήμερα. Με τεράστια διαφορά. Όσοι πηγαίνετε έξω, πηγαίνετε στους δρόμους, γυρνάτε στο σπίτι σας τώρα και είναι εκεί η σύζυγος ή ο σύζυγος και λέτε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να πηγαίνω να παίρνω 5 πράγματα στο σούπερ μάρκετ και να μου φεύγουν 50 ευρώ, κάνετε όλοι λάθος. Δεν ξέρετε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Αυτές οι κυρίες που θα ακούσουμε τώρα στο ηχητικό, μην μείνετε στον κύριο που είναι ο πρώτος, στο ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, μείνετε στις κυρίες που ακολουθούν.
1: Δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση.
0: Τι δεν έχουν καταναλωτική.
1: Όχι, ο κόσμος μας ακούει.
0: Εμείς που γκρινιάζουμε.
1: Ναι, και εμείς.
0: Εμείς το έχουμε το πρόβλημα.
1: Ναι, η κυρία μια χαρά καταναλωτική συνείδηση έχει.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ρέσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
5: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τι λε και τσόρπονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
5: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι δεκαδάνς. All veils and misty
1: streets are blue. Γρήγορα στα Hot Center για να φύγουμε σιγά σιγά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και θα βρούμε αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο φυσικά στα Hot Center. 35% σε Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hot Center θα τα βρείτε αυτά.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
15: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
14: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
15: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
15: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
14: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
16: Smart και αρμονία.
17: Αρμονία και smart.
16: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
17: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
16: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
17: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
18: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

Πόσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Με στα χαράματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική.
1: Η μουσική
0: στα καλύτερά της.
2: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μετά θα σου κάνει καλό.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ψάξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά τα ρούχα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
15: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
16: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
14: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
15: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
16: Φοβάμαι.
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
14: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
15: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο.
0: Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
17: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

0: πάρα πολύ και είναι ίδιοι. Εσείς όμως ακούτε Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά. Ακούστε τη διαφορά. Ακούστε τη διαφορά.
1: Μόνη αγάπη.

Πριν το τέλος, αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, για αν είναι κάτι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
1: Μάριος Αθανασίου.
4: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
3: Ο επιθεωρητής Drake.
1: Η μαύρη χείρα.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
5: Προπόληση more.com.
0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκα παιδιά!
9: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: καρδιά.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Θα σου

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις σταθεί.

0: μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
2: Είστε χαράματα.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.